0: Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Και αυτό το μεσημέρι συντροφιά σας, η εκπομπή «Η Βόλτα», μια ραδιοφωνική βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας, της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Η υπευθυνότητα, ασφάλεια, εμπειρία, γνώση στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, έτσι τα λέτε εσείς οι επιστήμονες, η Αγγελική Μπρέλου. Στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής ο Γιάννης Τσολακίδης, σήμερα μέσα σε μια έτσι πολύ ευτυχή ημέρα εκπομπής, καθώς έχω καλεσμένες εδώ δύο κυρίες της δημοσιογραφίας αλλά και της τέχνης, την Ευγενία Λουπάκη, δημοσιογράφο και ποιήτρια. Γεια σου, Ευγενία Λουπάκη.
1: Γεια σου, Γιάννη Τσολακίδη, συμμαθητούλη μου γλυκέ. Τους έχουμε μπερδέψει όλους, έτσι.
0: Και την Φωτεινή Λαμπρίδη, δημοσιογράφο και στιχουργό. Γεια σου, Φωτεινή, καλώς όρισες.
1: Κόρη μου.
2: Καλησπέρα και από πάνω και ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Με αφορμή την παρουσίαση των βιβλίων τους, κάνω μια συμπαρουσίαση των βιβλίων τους την Κυριακή που μας έρχεται, Γράμματα σε μια νέα δημοσιογράφο της Ευγενίας Λουπάκη, και στο Λαβύρινθο του Σωκράτη Μάλαμα της Φωτεινής Λαμπρή.
1: Τα γράμματα μπαίνουν μέσα στο Λαβύρινθο. Τι θα απογίνει, ποιος ξέρει τάχα.
0: Θα δώσουμε μια μουσική πρώτη γεύση του τι θα ακούσουμε. Θα δούμε τι θα γίνει. Έχουμε εκεί διασταυρώσεις βιβλίων. Θα δώσουμε πρώτα ένα τραγούδι. Θέλω να ακούσουμε το παράσημο, Αγγελική, πρώτο-πρώτο, ναι. Να απονείμουμε πρώτα ένα παράσημο στην εκπομπή, να πάρουμε κουράγιο.

είπες μια μέρα που η ματιά σου έσταζε μέλη, πως όπου πας ακολουθά μια φυλακή. Κι ας είχες χρόνια δραπετεύσει από εκεί, ακόμα δίπλα σου κουρνιάζει και σε θέλει. Ή να με κοίταν σαν να είχαμε παρέα το Βαμβακάρι, το Λοΐζο, το Μπρασένς,

που ήσουν τύφλα στο μεθύσι, πως το παράσιμο έχει όποιος αγαπήσει, και πως δεν ζήτησες εκδίκηση καμιά, ήσουν Διογένης και Χριστός και Αριστοφάνης.

0: Εντάξει, τακτοποιηθήκαμε. Τακτοποιηθήκαμε.
1: Ναι.
0: Έχουμε εδώ μπροστά μας βιβλία, καφέδες, νερά.
1: Ναι.
0: Και έχουμε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το παράσημο. Έχει στίχους της Φωτεινής Λαμπρίδη και είναι από την τελευταία δισκογραφική δουλειά του Σοκράτη Μάλαμα, από τα Εφήμερα. Ποίημα γραμμένο για τον Περικλή Κοροβέση. Ε.
1: Ναι, και ο Σοκράτης ήθελε να ανοίξει το νέο του δίσκο με αυτό το τραγούδι, έτσι, συμβολικά, με έναν τρόπο σαν πηξίδα, σαν να θέλει να αποτελέσει έτσι, το βλέμμα του Περικλή μια πηξίδα στο σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Είχες και... Μπορώ να μιλήσω.
0: Φυσικά.
2: Ευχαριστώ, συντροφέ.
0: Έχω την εντύπωση ότι σε λίγο,
2: εγώ,
0: αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, δεν θα μιλάω. Θα κοιτάω δεξιά και αριστερά, γιατί είναι και οι δύο δημοσιογραφίνες με μεγάλη εμπειρία, ιδίως η Ευγενία.
2: Ήθελα να πω.
0: Οπότε
2: ότι...
0: παρακαλώ, τον λόγο τον έχεις. Ναι.
2: Ήθελα να πω ότι Φωτεινή είχε και ειδική σχέση προσωπική με τον Περικλή τον Κοροβέση, τον ξέρει πάρα πολύ καλά. Και εγώ είχα, αλλά όχι τόσο όσο η Φωτεινή.
0: Mm-hmm.
2: Γι' αυτό έχει.
0: Ναι,
2: επίσης,
0: ναι.
2: Θέλω να πω ότι η Φωτεινή, αν μου επιτρέψεις να πω για τη Φωτεινή, ότι η Φωτεινή θα μπορούσε να είναι και κόρη μου, αν ήμουν λίγο μεγαλύτερη. Αλλά πνευματικά έτσι νομίζω ότι έχουμε μια εκλεκτική συγγένεια μοναδική. Είναι ένα απίστευτα σεμνό παιδί. Παιδί, τέλος πάντων.
0: Να ξεκινήσουμε
2: κορίτσι.
0: Λοιπόν από.
2: Ναι, έχει γράψει φοβερούς στίχους, διδάσκει.
0: Τα αφήσει να τα πούμε αυτά στην εξέλιξη της εκπομπής. Γιατί
2: ξεκινάς.
0: Την ξέρω με τον Κοροβέση εκείνο, τότε τελείωσε την εκπομπή.
1: Να πω κάτι.
0: Την τελείωσε την
1: εκπομπή. Η μητέρα μου είναι γεννηθή το 59.
2: Εγώ το 55.
1: Θα μπορούσε.
0: Επομένως είστε κοντά.
2: Θα μπορούσα αν είχα παντρευτεί μικρή.
1: Αυτό θέλω να πω είναι ότι με την Ευγενία συγχρονιστήκαμε πρώτη φορά καλά.
0: Όπως μέσα καταλαβαίνεις, σε ένα... συγγνώμη, σε διακόπτω.
2: Μέσα σε ένα πόλεμο.
0: Θα μπορούσε να ήσουν και κόρη. Μην μιλάμε όλοι μαζί, καλά. Περίμενε,
2: ένα. Καλά, είπαμε δεν θα μιλάς εσύ.
0: Θα μπορούσε να ήσουν και κόρη μου, γιατί εγώ είμαι του 59 επίσης. Κατάλαβες.
1: Εντάξει, όχι. Η μητέρα μου στα 14 παντρεύτηκε. Νομίζω ότι για τα αγόρια ήταν άλλη η συνθήκη τότε. Αυτό
0: λοιπόν,
1: είναι αντικείμενο μια άλλη συζήτηση. Αλλά θέλω να το ολοκληρώσω αυτό. Ότι γνωριστήκαμε σε ένα. Συγχνωριστήκαμε, γιατί είχαμε γνωριστεί πολύ νωρίτερα. Αλλά κάπως ήρθαμε πιο κοντά στο Πούλμαν που μας πήγαινε στην εμπόλεμη ζώνη στη Ιουγκοσλαβία τότε.
2: Σε ένα πόλεμο γνωριστήκαμε. Σε ένα πόλεμο.
0: Ναι.
2: Πηγαίναμε εμείς στη Ιουγκοσλαβία. Σαν περιστεράκια
0: το 99 είχα πάει και εγώ γι' αυτό.
2: Όχι, το 90 πότε ήταν, το 96.
0: Πόλεμος το 99.
2: Οι βομβαρδισμοί. Όταν βομβαρδίστηκε το κτίριο της τηλεόρασης τότε.
1: Στο Βελιγράδι.
2: Ναι, στο Βελιγράδι.
0: Τότε, το 1999.
2: Ήταν μικρό αυτό, φοβότανε. Ενώ εμείς οι ατρόμητοι.
0: Λοιπόν, κυρίες μου, να σας παρακαλέσω να έρθουμε λίγο στο θέμα. Αν και το θέμα δεν μπορείς ποτέ να πεις ποιο είναι, με τόσα που συμβαίνουν γύρω μας μέσα στην πραγματικότητα. Να το πιάσω από το τέλος όμως, από το γεγονός ότι βρίσκεστε εδώ και με την αφορμή του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ. Mm-hmm. Εσύ είχες μια Φωτεινή Λαμπρίδη, μια πρώτη επαφή. Είδες την ταινία της Έναρξης.
1: Ναι, η οποία ήταν.
0: Θα δώσουμε ένα μίνι ρεπορτάζ πριν τα πούνε οι συνάδελφοί
1: ήταν
0: μου.
1: Επίκαιρη εξαιρετικά, γιατί αυτό το ντοκιμαντέρ τώρα ολοκληρώθηκε, δεν είχε αποκαλυφθεί η λίστα του Epstein ακόμα. Δηλαδή, ο κόσμος δεν ήξερε, δεν ήταν εντελώς σίγουρος για το τι ανάμειξη θα μπορούσε να έχει ο Τραμπ σε όλο αυτό το πράγμα. Και δείχνει τον αγώνα μια δημοσιογράφου παρουσιάστρια τη τηλεόραση να δικαιωθεί καταγγέλλοντας τον Τραμπ στα δικαστήρια για βιασμό. Και κυρίως τι υπέστη αυτή η γυναίκα από τα τρόλ των Ρεπουμπλικάνων, τα οποία την στοχοποιούσαν και ο ίδιος τη στοχοποιεί μέχρι σήμερα. Ενώ δικαιώθηκε, η μόνη που δικαιώθηκε στα δικαστήρια και τα οποία της όρισαν 82 εκατομμύρια δολάρια αποζημίωση, δεν έχει πάρει σεντ μέχρι σήμερα.
2: Ποια είναι, πώς λέει το όνομά της,
1: Λίζα... Δεν θυμάμαι τώρα δυστυχώς.
2: Καλά, τέλος πάντων, εντάξει, ναι. Και εγώ δεν θυμάμαι, γι' αυτό σε ρωτάω, αλλά δεν πειράζει.
0: Λοιπόν,
2: δεν είναι στην ηλικία του, δεν θυμάμαι.
0: Τζιν Κάρολ.
2: Πώς?
1: Τζιν Κάρολ. Ναι.
0: Να πούμε και για σένα δύο λόγια, Ευγενία μου, που τώρα είστε και συνεργάτες με την Φωτεινή στο TVXS. Τώρα βρίσκεσαι εκεί να γράφεις.
2: Ναι.
0: Μετά από μια πάρα πολύ μεγάλη διαδρομή στο ραδιόφωνο.
2: Και μια μεγάλη παύση 2 ετών όπου πένθησα όλα τα στάδια του πένθους, πήρα και μια καταθλιψάρα.
0: Που είχε όμως ως αποτέλεσμα τη γραφή του βιβλίου «Γράμματα σε μια νέα δημοσιογράφο».
2: Ναι, και άλλα πράγματα που έχουν γραφτεί και δεν έχουν εκδοθεί ακόμα. Και μια μέρα έτσι κλάτς, εντάξει, τη Φωτεινή την αγαπάω πάρα πολλά χρόνια και το Στέλιο επίσης το γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια.
0: Μιλάμε για τον κύριο Κούλογλου που είναι ο εκδότης του VXS.
2: Και μια μέρα πήρα τηλέφωνο το Στέλιο, ήμουνα πολύ άσχημα. Και λέω τελείωσε εδώ, τελείωσε, τελείωσε τα φόπλακα στο κόκκινο ρε παιδί μου, δεν υπάρχει πια για μένα. Το πένθησα 2 χρόνια, παίρνω το Στέλιο, λέω θες να γράφω, λέει είσαι καλά, είσαι με τα καλά σου, λέω ιστορίες καλοσύνης. Και άρχισα να γράφω τις ιστορίες καλοσύνης, οι οποίες σύντομα θα γίνουν και podcast, με φοβερά θέματα. Ναι, γιατί πρέπει να ξαναμπω σε στούντιο ρε παιδί μου, δηλαδή αν φανταστείς ότι από το 1902, το 89, πόσα χρόνια κάνω ραδιόφωνο, πολλά. Και έχω να σας ανακοινώσω, φίλες και φίλοι ακροατές πιστοί του Γιαννάκη, του Γιάννη Τσολακίδη, συγγνώμη κύριε. Αφού ήμασταν συμμαθητές τώρα, είχα μείνει μερικές τάξεις εγώ. Αυτό 55, γελάει. Λοιπόν, εγώ παιδιά τους συναδέλφους μου τους αγαπώ και τις κοπέλες κυρίως. Τις αγαπώ πάρα πολύ τις νέες κοπέλες που παλεύουν. Τι έλεγα, όμως το ξέχασα.
0: Έλεγε ότι από το 89 ξεκίνησε ραδιόφωνο,
2: ναι,
0: και εγώ
2: κλείνω,
0: κάτι.
2: Κλείνω παιδιά 50 χρόνια, 1η Μαΐου του 2017, κλείνω 50 χρόνια στη δημοσιογραφία.
0: Από τότε που ξεκίνησε.
2: Μου φαίνεται, όχι. 1η Μαΐου του 1977 μπήκα στο ριζοσπάστη μέσα.
0: Η πρόσκληση είναι από τον κύριο Γόντικα τότε. Γραμματέας ήταν, τι ήταν, τη νεολαία.
2: Όχι, ήταν μέλος του πολιτικού γραφείου.
0: Μέλος του πολιτικού γραφείου. Ο Έκτοτε τα χρόνια πέρασαν και όταν άφηνες το ραδιόφωνο, παράλληλα μας άφηνες και μια πάρα πολύ ωραία μουσική για σήμα και θέλω να την ακούσουμε. Αγγελική, μας ακούς? Γιατί με το παράσημο που έχει στίχους της Φωτεινής ξεκινήσαμε, αλλά με το σήμα που είχε η Λουπάκη στην εκπομπή της, θα συνεχίσουμε. Το Trois Couleurs από τον Blanc.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η Βόλτα στην Τροχιά σας, η ραδιοφωνική Βόλτα και αυτό το μεσημέρι της Παρασκευής, στις 6 του Μάρτη, με την Αγγελική Μπρέλου σήμερα να φροντίζει τον ήχο. Ο Γιάννης Τσολακής στην επιμέλεια και την παρουσίαση, έχοντας εδώ την Ευγενία Λουπάκη και τη Φωτεινή Λαμπρίδη. Και ακούγοντας αυτή τη μουσική του Zbigniew Preissner, Φωτεινή, κάτι σκεφτόσουνα για την ραδιοφωνική διαδρομή της Ευγενίας.
2: Έχουμε συζητήσει πολλές φορές το πόσο της έχει λείψει το ραδιόφωνο και εμάς μας λείπει σαν ακροάτρες και ακροατές το ραδιόφωνο της Ευγενίας. Εγώ θυμάμαι ότι πολλές φορές της το έγραφα κιόλας. Δεν μου συμβαίνει συχνά με ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Ακινητοποιούμουν στη μέση του δρόμου, έκανα στην άκρη, ήμουν στο αυτοκίνητο και έκανα στην άκρη.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν ήθελα να οδηγώ και να ακούω. Ήθελα όλη μου την προσοχή πάνω σε αυτό που έλεγε
3: και εγώ
2: η Ευγενία.
1: Και
2: είχα ανατρίχιαζα, δάκρυζα, σκεφτόμουν, έγραφα με αφορμή αυτά που άκουγα. Γιατί η Ευγενία δεν είναι μόνο δημοσιογράφος. Το ραδιόφωνο ήταν performer και έχει μια καλλιτεχνική πλευρά που την εξέφραζε μέσα από το ραδιόφωνο. Και τώρα βλέπεις ότι είναι διάχυτη αυτή η πλευρά, δεν μπορούμε να τη μαζέψουμε.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Εσύ έχεις μία άλλη βέβαια μεγάλη αγάπη που δεν μπορείς να τη στηριχθείς, που είναι το τραγούδι και το να γράφεις,
2: ναι.
1: Και το να γράφεις στίχο.
2: Ναι, είναι ανάγκη αυτό, τώρα δεν είναι. Δεν γράφω. Εγώ έχω το σιτάρι μου γεμάτο, δεν είναι ότι γράφω.
1: Έχω μετρήσει κάπου 70 τραγούδια ως τώρα.
2: Μελοποιημένα είναι γύρω στα 75. Τώρα κάνουμε δύο δίσκους με το Θέμη Καραμουνατίδη και θα αυξηθούν.
3: Αυτό το ακούω πρώτη φορά για να καταλάβεις πόσο σεμνό κορίτσι είναι τα 75.
1: Ναι, αλλά αυτή η εκπομπή γι' αυτό είναι, για να ανακαλύπτει και να αποκαλύπτει τους σεμνούς ανθρώπους.
3: Σωστό. Εμένα τι με θες τότε.
1: Θέλουμε και μια επαρμένη να μας ανεβάζει λίγο.
3: Άμα αρχίζω και λέω ότι έχω περάσει.
2: Σταρ, δεν είναι έπαρση.
1: Λοιπόν. Η γνωριμία μας καμιά φορά, ξέρεις, δεν γίνεται κατανοητή στο ακροατήριο. Ελπίζω να μην παρεξηγείται ο κόσμος από το γεγονός ότι γνωριζόμαστε πολλά χρόνια.
3: Εδώ δεν παρεξηγήθηκα εγώ που με είπες επιρμένη.
1: Εντάξει.
3: Ψωνάρα έπρεπε να με πεις.
1: Θα μιλήσουμε για τις ιστορίες των βιβλίων σας τώρα για τη συνέχεια.
2: Ναι. Μην μιλάμε για εμάς, καλύτερα για τα βιβλία.
1: Πάμε λοιπόν πρώτα στην Ευγενία να πούμε δύο λόγια για το Γράμματα σε μια νέα δημοσιογράφο. Θέλεις λίγο να θυμηθείς το background, την εποχή, τα συναισθήματα, το πώς και γιατί ξεκίνησε αυτό το βιβλίο.
3: Αυτό το βιβλίο ξεκίνησε...
1: Και πού παρουσιάζεται τώρα, πια και πώς.
3: Ναι. Αυτό το βιβλίο ξεκίνησε ένα μεσημέρι, δηλαδή μέσα στο κεφάλι μου. Έχω γράψει τρεις ποιητικές συλλογές καταρχήν, έτσι, είχα διάφορα πράγματα.
1: Ναι. Να τα θυμίσω, το Ανάμεσα σε δύο καλοκαίρια, το Ακολουθία Φιμπονάτσι και το Σπίτι από Μακριά, που είχα τη χαρά και την τιμή να το παρουσιάσουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη παρέα.
2: Υπέροχα, ναι.
3: Ήταν η πρώτη φορά που γνωριστήκαμε και έχουμε τέτοια εκλεκτική συγγένεια με τον Γιάννη. Μην νομίζω, έχουμε ιδωθεί 4-5 φορές που καθιέρωσα τον όρο Συμμαθητούλης. Επειδή μόνη πατρίδα μας είναι τα παιδικά μας χρόνια και οι συμμαθητές μας. Δηλαδή πραγματικά, και δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω, τώρα θα συγκινηθεί. Και εγώ συγκινούμαι, τον ακούω, τον θαυμάζω. Είναι εξίσου ένας σεμνός άνθρωπος, σαν και εσένα. Και εγώ είμαι πολύ σεμνή για τα όσα έχω κάνει, μην νομίζετε επειδή μιλάω πολύ. Λοιπόν, έχω μια μεγάλη πορεία στη δημοσιογραφία. Έχω περάσει διάφορα και όχι σε ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης. Ποτέ δεν έχω δουλέψει στο δημόσιο ραδιόφωνο καταρχήν. Και ένα μεσημέρι που είχα πάει να δω την αγαπημένη μου τη φίλη, τη Λένα, την Ουζουνίδου, που έκανε τη Μαρή Κανίνου. Έκανε πάρα πολύ ζέστη, θυμάμαι, ήταν νωρίς η παράσταση, ήταν τελευταίες παραστάσεις, 6 ώρα ήταν και έκανε ζέστη. Ήταν καταπληκτική η Λένα, βγήκα και ήταν στον Γκάζι κάπου, είχα παρκάρει. Mm-hmm. Πήγαινα να πάρω το αυτοκίνητο, το λέω κιόλας στον πρόλο, και έπεσε πάνω μια κοπέλα, η οποία μου λέει, κυρία Λουπάκη, λέω, να. Λέει, δεν με ξέρετε, και άσε να μου λέει, δεν σας λέω τώρα τι μου έλεγε, σας ευχαριστώ και σας θαυμάζω, σας κάνω, σας δείχνω. Και εμείς που παλεύουμε, αυτή η κοπέλα ακόμα δεν την έχω βρει. Δουλεύει στο. Δεν έγραψα εκεί που δουλεύει. Δουλεύει στο.
1: Ναι.
3: Πού είναι ο Καψής, ρε εσύ? Στο. Έλα, μωρέ, στο site αυτό, το τέλος πάντων. Το The Talk. Πρέπει να βάλω να μου τη βρουν. Και με τα όσα μου είπε, συγκινήθηκα πάρα πολύ. Παραλίγο να βάλω τα κλάματα μέσα στη μέση του δρόμου. Την αγκάλιασα και σκέφτηκα μετά, ρε μαλακά, κάτσε, λέω στον εαυτό μου, συγγνώμη, γιατί. Κάτσε να γράψει 5 πράγματα που έχει ζήσει. Να τα δουν αυτά τα νέα τα κορίτσια που τραβάνε τα μεριά όσα. Γιατί αυτές νομίζουν οι περισσότερες ότι εμείς περνάγαμε ζωή χαρισάμενη. Επειδή είχαμε εμείς. Εγώ έχω 8 απολύσεις στο ενεργητικό μου. Και άμα βάλω και το κόκκινο και το όξο. Όχι, ναι, με το κόκκινο 9.
1: Ναι.
3: 902 έξωση, Sky, Antenna, όπου έλεγα μια κουβέντα, μπούμ και έξω, ας πούμε.
1: Έπαιρνες και λουλούδια όμως.
3: Και λουλούδια. Και κυρίως ξέρετε, παιδιά, εσείς που μας ακούτε.
1: Από τον Κυριακού, αν θυμάμαι καλά. Έχεις λουλούδια.
3: Και από τον τέτοιο και από το Σκάι το Σπανολιό. Με απολύσανε και μου στείλε λουλούδια. Λέει, λυπούμε που χάνουμε τα χρώματα του σταθμού μας και μη είχαν απολύσει. Τέλος πάντων, εκπομπή τη λέγανε διδί χρωμάτων γι' αυτό. Ναι, δεν έχω χρόνο.
1: Όχι, έχεις.
3: Αφού κοιτάς το ρολόι,
1: λέει. Κοιτάω το ρολόι για να ξέρω να κατανοήμω τη συνέχεια, γι' αυτό.
3: Ναι, τέλος πάντων.
1: Με δίνει τον αέρα τώρα,
3: κατάλαβα. Θέλω να πω απλώς. Κοιτάς το ρολόι, παραγωγός είσαι. Θέλω απλώς να πω ότι σε αυτό το βιβλίο κατέγραψα αρνητικές πλευρές μόνο. Ναι, και ελάχιστα ναι. Θετικά της διαδρομής μου στη δημοσιογραφία.
1: Ωστόσο, λειτουργούν προτρεπτικά σε άλλα, αποτρεπτικά σε άλλα, εν πάση περιπτώσει για μια νέα δημοσιογράφο. Είναι και μεθαύριο και η μέρα της γυναίκας που κάνετε την παρουσίαση.
3: Νομίζω
1: έχεις αναφέρει σε πολλά σημεία για την διαβόητη, περιβόητη πια δυστυχώς, σεξιστική συμπεριφορά που έχουν δεχτεί οι γυναίκες δημοσιογράφοι στη δουλειά τους. Και που τους έχει υποτιμήσει και όσον αφορά την πραγματική τους αξία. Δηλαδή δεν δέχονταν άντρες ότι μπορεί μια γυναίκα να είναι
3: φυσικά
1: πιο έξυπνη, πιο ψηλά από αυτούς.
3: Φυσικά.
2: Στον Ενεστώτα να μιλάμε.
3: Αλλά δεν είναι μόνο
2: ακόμα
3: αυτό.
2: Ακόμα δεν δέχονται.
3: Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, παιδιά. Δεν είναι μόνο το σεξιστικό που λέμε. Είναι το εργασιακό. Ακόμα οι γυναίκες δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες, ούτε τον ίδιο μισθό.
1: Ναι.
3: Η Έφη Αξιόγλου που έκανε μια από τις παρουσιάσεις, έκανε μια ανάλυση, μ' άφησε ξερία, ας πούμε. Μέχρι που είπε ότι και το βασικό που δεν έχουν ίσους μισθούς και είναι η μητρότητα, τα έκανα και σαρδάπ. Η μητρότητα ακόμα θεωρείται ντεζαβαντάζ,
1: ναι,
3: το να κάνεις παιδί. Πρέπει να αφήσεις κάποια πράγματα όπως άφησα εγώ.
1: Χθες είχα καλεσμένη, θα μου επιτρέψετε να πω αυτό και μετά να περάσω στη Φωτεινή.
3: Ναι.
1: Είχα καλεσμένη την αναπληρώτρια καθηγήτρια του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, την κυρία Δημήτρα Γκογκίδου, η οποία τυχαίνει, παρόλο που είναι αναπληρώτρια πια, διότι έχει επίτιμη μάλλον, έτσι, αναπληρώτρια.
3: Ομότιμη. Είναι μεγάλη ηλικία.
1: Ναι. Τώρα βγήκε στη σύνταξη.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, την έχουν κρατήσει ως πρόεδρο του συντονιστικού του δικτύου ισότητας των φύλων,
3: ναι, ναι,
1: στα,
3: ναι,
1: ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, και μου έλεγε χτες για το κεντρικό φετινό σύνθημα, ας πούμε, που είναι «Δώσε για να κερδίσεις». Ότι πρέπει να καταλάβει ο κόσμος συνολικά, από την πολιτική μας ηγεσία μέχρι την καθημερινή κουλτούρα μας, ότι αν δώσει στη γυναίκα θα κερδίζει όλη η κοινωνία. Δώσε στη γυναίκα, λέει, για να κερδίσει όλη η κοινωνία. Αυτό είναι το σύνθημα.
3: Καταπληκτικό σύνθημα και δεν το ήξερα. Καταπληκτικό, μπράβο.
1: Είναι το give to gain. Αυτό είναι το σύνθημά του.
3: Πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, Φωτεινή Λαμπριδή.
2: Να προσθέσω σε αυτό πριν κάνει την ερώτηση, πριν θα πάω στο Λαβύρινθο, φαντάζομαι, αλλά πριν πάμε στο Λαβύρινθο, θα ήθελα να προσθέσω για το βιβλίο τη Ευγενία ότι αυτό που λέμε Me Too είναι ένα τεράστιο φάσμα και εμείς έχουμε μείνει μόνο σε κάποια πεδία του φάσματος αυτού.
3: Ναι, ακριβώς.
2: Δηλαδή είτε είναι η παρενόχληση, είτε είναι γενικός και αορίστος, είτε είναι η ανισότητα, αν θες, σε γενικός και αορίστος σε χώρους εργασίας. Αλλά αν δεν πεις μερικές φορές τα πράγματα με το όνομά τους, δεν μπορεί να καταγραφεί κάτι που θα αλλάξει τη δυναμική της ιστορίας. Και αυτό που κάνει το βιβλίο της Ευγενίας είναι αυτό, ότι τα λέει με ονόματα και διευθύνσεις. Δεν είναι γενικά έχω δεχτεί σεξισμό, γενικά έχω υποτιμηθεί στη δουλειά μου, γενικά όχι. Αυτός με υποτίμησε με αυτήν τη φράση, χρησιμοποιώντας ότι είμαι γυναίκα του τάδε.
1: Ναι,
2: αυτό για μένα έχει μεγάλη αξία, γιατί αν δεν μιλήσουμε με ονόματα και διευθύνσεις και μιλάμε γενικώς και αορίστως, αυτό θα διαιωνίζεται. Γιατί κανένας δεν θα αναλάβει την ευθύνη για αυτό που γίνεται. Την έχουν την ευθύνη άνθρωποι για αυτό που συμβαίνει.
1: Ναι,
3: είπε Γιάννη, συγγνώμη, μία μικρή παρένθεση που αφορά τη Φωτεινή.
1: Παρακαλώ,
3: που αφορά τη Φωτεινή και εμένα. Είπε αν αυτό λειτουργεί προτρεπτικά ή αποτρεπτικά.
1: Άλλα πράγματα προτρεπτικά,
3: ναι.
1: και σε άλλα αποτρεπτικά. Αυτό
3: λοιπόν,
1: εννοούσα, έτσι.
3: Η Φωτεινή, η Έφη Αχτσιόγλου έκανε μια φοβερή ομιλία ανάλυση του βιβλίου από πλευράς ας πούμε τεχνοκρατικής, δηλαδή μέχρι που ανέφερε ότι οι δοκιμές για τις συγκρούσεις στα αυτοκίνητα γίνονται με άνδρες κούκλες. Το πιάσες αυτό που σου λέω.
1: Ναι,
3: η Φωτεινή όμως έκανε μια απίστευτη...
1: Αυτό είναι παλιό γνωστό επίσης, ναι, ότι τα σωματομετρικά δεδομένα
3: προσαρμόζονται
1: κυρίαρχα στο αντρικό, ας πούμε, πρότυπο.
3: Η Φωτεινή όμως στη Ρεματιά, από τα μια πολύ ωραία, έκανε μια συνταρακτική για μένα ομιλία, που ήταν ακριβώς αυτό που ήθελα, ας πούμε, να προκαλέσω σε μια νεότερη δημοσιογράφο. Δηλαδή να αναλογιστεί τι έχει περάσει η ίδια, βέβαια. Και είπε στο τέλος της ομιλίας της κάτι που δεν ξεχάσω ποτέ και με συγκινεί πάντα, ότι πόσο θα ήταν βοηθητικό για αυτήν, πολύτιμο, δεν ξέρω πώς το είπε. Mm. Για τον εαυτό της των 20 χρόνων, αν είχε στο χέρι της αυτό το βιβλίο τότε.
2: Ναι, αν είχαμε αυτό το εργαλείο. Γιατί για μια γυναίκα, νέα δημοσιογράφη 20 ετών, αυτό είναι ένα εργαλείο. Ξέρει, χαρτογραφεί τον
1: εργαλείο,
2: χώρο.
1: Εργαλείο, ναι, και σκέψεις και πράξεις μαζί.
2: Και νιώθεις ότι έχεις μια συμπαραστάτρια. Υπάρχει μια γυναίκα που έχει καταγράψει αυτά, μου δίνει ένα οδικό χάρτη να κινηθώ μέσα σε αυτό το χώρο, ο οποίος είναι πάρα πολύ σκληρός.
3: Και η οποία δεν την κατάπιε ο χώρος όμως, αυτό νομίζω πρέπει να. Έτσι, η οποία με τις δυσκολίες αυτές.
1: Ναι,
3: αυτό
1: ναι.
3: Που θέλω να πω στις νέες κοπέλες και τελειώνω είναι ότι μπορείς να πεις όχι. Μπορείς να πεις όχι. Και δεν θα εξαφανιστείς. Αυτό. Τελείωσα. Δεν λέω κουβέντα άλλη.
1: Λοιπόν, για να πάω στο άλλο πρόσωπο εδώ που φιλοξενείται, να πάω στο Λαβύρινθο του Σοκράτη Μάνωμα, που είναι ο τίτλος του βιβλίου της Φωτεινής Λαμπρίδη. Θα ξεκινήσω με το ερώτημα ότι εσύ είσαι 22 ετών, Φωτεινή Λαμπρίδη, όταν δίνεις, ή τουλάχιστον όταν ακούμε εμείς μελοποιημένο το Έρωτες από τον Σοκράτη Μάνωμα. Ένα καταπληκτικό ποίημα, εγώ το παίζω, εγώ από εκεί σε γνωρίζω. Από εκεί το τραγούδι.
2: Ήταν και το πρώτο που μελοποιήθηκε αυτό.
1: Ναι, ναι. Και εκεί μελοποιήθηκε το δρόμο άλλαξε ο αέρας
2: και το η ξεχασμένη μου ζωή. Το οποίο
1: είναι στον ακριβώς επόμενο δίσκο στις 13.000 μέρες.
2: Μετά το Λαβύρινθο. Έχει προηγηθεί ο Λαβύρινθος.
1: Ναι. Εκεί σε μαθαίνω εγώ και μετά βέβαια εντάξει, παρακολούθησα τη στιχουργική σου. Πολύ ωραία τραγούδια έχει και με τον Καζατζή και με τον Θηβαίο και με άλλου. Τώρα να μην τα πολυλογούμε και χάνουμε πάρα πολύ χρόνο.
3: Τι μου κρύβεις, Φωτεινή?
1: Και του Καζατζή.
2: Ένα που κάναμε τη Ζαλιγοπούλου. Γυναίκα λέγεται, είναι γυναίκα, και επίκαιρο. Ναι.
1: Γυναίκα, ναι, ναι, ναι. Όμως να μείνω στην σχέση σου με το Μάλαμα. Πριν του δώσεις προφανώς τους στίχους, τον έχεις ακούσει. Τον έχεις.
2: Ναι, εγώ όταν άκουσα το Μάλαμα πρώτη φορά συνταράχτηκα. Ένιωσα πως τότε που γνώρισα το Σαβόπουλο, που μου βάλαν οι γονείς μου το Φορτηγό και μετά. Το τραπεζάκι έξω και τα λοιπά. Ναι, τραγουδάκι.
3: Ποιο τραγούδι άκουσες πρώτο?
2: Νομίζω το 2-3 κουβέντες. Ένα από τα λιγότερο γνωστά τραγούδια του Σοκράτη το άκουσα.
1: Το Γεφύρι της Άρτας
2: και μετά, όχι, 2-3 κουβέντες έχω να σου πω. Και μετά πήγα, θυμάμαι, σε μια συναυλία. Έμενα μεγάλωνα στα Καμίνια του Πειραιά και πήγα σε μια συναυλία στο θεατράκι του Ρέντι, του Μάλαμα, που έμαθα ότι έρχεται εκεί κοντά. Ήμουνα 18-17 χρονών, δεν θυμάμαι. Και ήμασταν 11. Μέτρησα μέσα στο θεατράκι 11 άτομα.
3: Άντε ρε.
2: Ναι.
1: Να προσθέσω τώρα κάτι κι εγώ, το οποίο το κρατώ βέβαια για να το συζητήσουμε περισσότερο και θα το φέρει η κουβέντα στην παρουσίαση του βιβλίου σου. Όταν δούλευα εγώ στο Ράδιο Ανατολικός, γιατί από εκεί ξεκίνησα εγώ, από τον παρατηρητή, έμεινα 5 χρόνια στην ιδιωτική ραδιοφωνία, πήγα παρατηρητή Ανατολικό Μήλο και μετά ήρθα στο κρατικό ραδιόφωνο. Είχαμε διοργανώσει ως πρώτη συναυλία μας μια συναυλία με τον Σοκράτη Μάλαμα.
3: Ποια χρονιά?
1: Το 1991. Το 1991 είχε βγάλει τις ασπρόμαζες ιστορίες και έβγαινε ή δεν έβγαιναν τα παραμύθια τότε ακόμα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Και του διοργανώνουμε την πρώτη συναυλία στο Πλατό. Το Πλατό μάζεψε 100 άτομα, αλλά όταν μπήκε ο Σοκράτης είχε μέσα 20.
3: Και πλέον Σοκράτης είναι χώρος, φαντάζομαι.
1: Ναι, είναι μουσικός χώρος. Ναι. Τον έχει καταγράψει η Φωτεινή.
3: Ναι.
1: Θα πω μια κουβέντα για το βιβλίο της. Ότι ως μη Σαλονικιά έχει καταγράψει με τον καλύτερο τρόπο τις καταστάσεις και τα πρόσωπα και την περίοδο του 90.
3: Και εγώ έμαθα πολλά από αυτό, λοιπόν, βιβλίο, και δεν τα ήξερα.
1: Και μπαίνει ο Σοκράτης μέσα στο Πλατό, έτσι όπως είναι και λίγο μακρόσωνο. Είμαστε 5-10 οι συντελεστές, η παραδιοφωνική παραγωγή, και άλλοι 5-10. Ακόμα δεν έχει μαζευτεί ο κόσμος. Βλέπει 20 άτομα και λέει. Πω, τόσοι πολλοί είμαστε.
3: Χιούμορ, Σοκράτη, χιούμορ.
1: Είχε εκπλαγεί με ενθουσιασμό, ήταν καταχαρούμενος που ήμασταν μέσα 20 άτομα τότε. Και όταν μαζευτήκαμε 100, βέβαια.
3: Έγινε χαμός.
2: Μου είχε κάνει εντύπωση. Μαζεύτηκαν τα παιδιά με στην πλατεία. Σε εκείνο το θεατράκι του Ρέντι, μου είχε κάνει εντύπωση ότι αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ήταν εντελώς βυθισμένος μέσα στην καλλιτεχνία του και σε ένα ονειρικό, ας πούμε, τοπίο. Περιβάλλον που είχε δημιουργήσει, έπαιζε για εμάς τους 11 σαν να ήμασταν 300 και 500. Και δεν άφηνε την κιθάρα του, πήγε μία, πήγε μια μισή, πήγε δύο. Δεν αισθανθήκαμε δηλαδή ότι έχουμε απέναντι μας έναν άνθρωπο που έχει πέσει σε κατάθλιψη γιατί δεν έχει γεμίσει το θεατράκι.
1: Όχι,
2: αλλά
1: ότι
2: μας σεβάστηκε. Και είναι μέχρι σήμερα έτσι, και αυτό το αναγνωρίζω στον Σοκράτη, γι' αυτό τον εκτιμώ και τον αγαπώ τόσο βαθιά, ότι μέχρι σήμερα είναι έτσι. Δηλαδή είμαι σίγουρη ότι αν έμπαινε σε ένα χώρο με 5 ανθρώπους θα έπαιζε το ίδιο όπως παίζει για τους 1000.

0: Εδώ στην τροφιά σας πάντα από τον 958.
1: Τραγουδούσαμε πριν, αλλά τώρα σταματήσαμε.
0: Τραγουδούσαμε το όσα κοστίζουν μια δραχμή, για άλλους κοστίζουν μια ζωή, δεν είναι κρίμα.
1: Δεν είναι κρίμα. Η Φωτεινή τραγουδάει και επαγγελματικά, πρέπει να σου πω. Τραγουδάει καταπληκτικά, εκτός από όλα τα άλλα. Τραγουδάει ρεμπέτικα.
0: Να πω ποιοι είμαστε και μετά θα λάβει το λόγο η Ευγενία
1: είναι
0: Λουπάκη.
1: Είναι ο Γιάννης Τσολακίδης, η Φωτεινή Λαμπρίδη και η Ευγενία Λουπάκη, προσκεκλημένη του Γιάννη.
0: Κυρία Λουπάκη, ο λόγος δικό σας.
1: Να πω.
0: Κάτι θες να πεις τόση ώρα για το
1: μάλαμα. Θέλω να πω
0: έλα,
1: κάτι για το μάλαμα που δεν το ξέρετε. Ίσως το επόμενο βιβλίο που θα γράψω τα ωραία θα το γράψω και αυτό. Λοιπόν, όταν ήμουν στο περιοδικό Μετρό, μια πολύ ευτυχισμένη περίοδο της ζωής μου, είχαμε κάνει μια μεγάλη ιστορία για τις εξετάσεις που είχε ο Αρσένης που είχε βάλει και η Δευτέρα Γυμνασίου να δίνει εξετάσεις. Είχα τρελαθεί τα παιδιά που κατέληξαν στις τεράστιες διαδηλώσεις, κάτσε καλά, γεράσιμε κλπ. Εμείς λοιπόν κάναμε ένα, δική μου ιδέα ήταν, για τους κακούς μαθητές ένα ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Οι κακοί μαθητές ήταν Παντελής Βούλγαρης, Βασίλης Ζούμε Θανάση για να ακούμε.
2: Κωνσταντίνου.
1: Και Σοκράτης Μάλαμας. Το Βασίλη και τον Παντελή τους είχα στο τσεπάκι μου, τους ξέρα καλά. Το Σοκράτη δεν τον ήξερα καλά. Λοιπόν, μου είπαν, δεν τον ήξερα καν. Μου δώσαν τα τηλέφωνα, τον πήρα. Είπαμε θα βρεθούμε μια Κυριακή πρωί. Και τηλεφωνώ τώρα, δεν είχαμε κινητά τότε, και τηλεφωνώ από το σπίτι μου, όπου ο γιος μου είναι 7 χρονών, 8 δεν θυμάμαι. Και έχουμε πει Κυριακή θα βρεθούμε. Και λέω, έλα, πού θα βρεθούμε. Μου λέει, έχει ένα σχολείο εκεί στο Θησίο. Έχει κάτι παγκάκια και βλέπεις από ψηλά την Αθήνα. Λέω, ρε Σοκράτη, όχι, θα πάμε στα παγκάκια να κάνουμε συνέντευξη. Λέω, πάμε σε κάνα καφέ. Εντάξει, λέει, πάμε σε καφέ. Φεύγω τώρα εγώ. Λέει ο γιος μου στον πατέρα του, μπαμπά, τι έχουμε να κάνουμε εμείς τώρα. Λέει, μπαμπά, σου τίποτα. Λέει, έχω μια καλή ιδέα. Λέει, τι παιδί μου, λέει, να πάμε να παρακολουθήσουμε τη μαμά. Λέει, τι είναι αυτό, λέει, πώς ήρθε τώρα. Θα πάει στα παγκάκια με το μάλαμα. Αυτό είναι πραγματικό, θα πάει στα παγκάκια με το μάλαμα. Αυτά,
0: την
1: λοιπόν.
0: Κάναμε τη συνέντευξη μετά.
1: Α, την κάναμε και ήταν πάρα πολύ ωραία. Γιατί μου έλεγε τις προσθέσεις που έκανε, που έλεγε, ας πούμε, 2 ή 3, πόσο κάνει. 5 έλεγε ο Σοκράτης.
2: Να σου πω, έχουμε πει για ποιο λόγο βρισκόμαστε εδώ πέρα, ότι θα παρουσιάσουμε αυτά τα δύο βιβλία.
0: Πρέπει κάποια στιγμή να το πούμε, αλλά δεν με αφήνετε να φτάσω εκεί.
1: Στο Σάρωθρον την Κυριακή στις 6 ο Γιάννης Τσολακίδης παρουσιάζει το βιβλίο της Φωτεινής Λαμπρίδη. Ο Ιάσον Μπάντιος, νεαρός δημοσιογράφος, μιλάει για το βιβλίο της Ευγενίας Λουπάκη.
0: Και μπορούμε να πούμε, νομίζω, ότι έχουμε και επίσης, Φωτεινή.
2: Α, ναι,
1: Να πούμε,
0: γιατί τώρα πια έχει κλείσει, δηλαδή, είναι γεγονός.
2: Θα ακουστούν τραγούδια από το Λαβύρινθο, από τη Μαρία Παπανικολάου, που ήταν μία από τις φωνές, την δεύτερη φωνή του Λαβύρινθου. Το Γιάννη Μίτση, τον καταπληκτικό.
1: Ο Γιάννης ο Μίτση είναι εκεί.
2: Ναι.
1: Τον αγαπώ.
2: Ο
1: παλιός ο Μίτση.
2: Ανέλαβε,
0: ξύλινα σπαθιά, με προσωπική, με την Αλμπένα που έχουν κάνει δίσκους
1: ποιήσεις,
0: με προσωπικούς δίσκους, με πρόσφατη δουλειά, με την παραγωγή του Ανδρέου που τραγουδούσε και η Κορίνα, ο Κώστας Ματσίγκος επίσης, που είναι μια ορχήστρα μόνος του, θα παίξει
2: τις κιθάρες. Θα είχαμε για έκπληξη, Ευγενία, αυτά. Και η Μαρίνα Καστρινό.
0: Και μια Μαρίνα που είναι τραγουδίστρια με τον Ορέστη Ντάντο, μου είπες, αυτήν εσύ την ξέρεις τώρα.
2: Ναι, ήταν συμμαθέτη λίγο μεγαλύτερη από το γιο μου στο μουσικό γυμνάσιο της Αθήνας, καταπληκτική φωνή, την πήρε ο Ντάντος, ο οποίος είναι καθηγητής στο συγκεκριμένο σχολείο και εκεί έκανε το ντεμπούτο της δισκογραφικά. Και τώρα κάτι τις κάνουμε και με τον Μπάκουλη, αλλά θα τα πούμε άλλη ώρα.
1: Όχι νερό στη βάρκα, δεν αντέχω νερό στη βάρκα.
2: Λαβύρινθο έχουμε, λαβύρινθο.
1: Όχι νερό στη βάρκα.
0: Είπαμε ότι το τραγούδι, η κοπέλα είναι.
2: Τα τραγούδια του Λαβυρίνθου θα πούνε τα παιδιά. Δύο τραγούδια ο καθένα και κάθε μία.
1: Και ο Μίτση.
2: Ο Μίτση, η Μαρία και η Μαρίνα.
0: Εκείνη την εποχή, την δεκαετία του 90. Παρόλο που τα γράφει πάρα πολύ ωραία η Φωτεινή, επισημαίνω, δώσε μας ένα στίγμα σταθμού καταρχήν, σε παρακαλώ, να θυμίσουμε εδώ το ραδιοφωνό μας και μετά να συνεχίσουμε.
1: Να μην απολυθούμε.
3: Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
0: Η Αγγελική Μπρέλ φροντίζει τον ήχο και η Βόλτα έχει περάσει το τελευταίο της σημείο. Λοιπόν, έλεγα λίγο πριν για την εκπληκτική αυτή ταυτόχρονα ευαισθησία και απόσταση που κρατάει η Φωτεινή Λαμπρίδη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί εγώ σαλονικιός δυσκολεύομαι πάρα πολύ να πω τα ίδια πράγματα, κρατώντας τις αποστάσεις όπως πρέπει. Δυσκολευόμαστε εμείς δηλαδή μεταξύ μας και να δούμε τα πράγματα με την απόσταση που χρειάζεται. Γιατί πάρα πολλοί από εμάς, ακόμα και εγώ σε έναν βαθμό, είμαστε μέσα σε αυτές τις εξελίξεις.
2: Είσαστε μέρος του τοπίου. Ναι, ναι.
0: Είμαστε μέρος του τοπίου. Εγώ την Κανά, ας πούμε, την γνώρισα στο πλατό. Ένα βράδυ του πλατό, ακούω την Μελίνα να τραγουδάει εκεί.
1: Και λιποθυμάς.
0: Και την άλλη μέρα είναι στο ραδιόφωνο, στο Ανατολικό. Την έχω λιποθυμήσει, δεν εγκυμήθηκα
2: όλη
0: τη νύχτα.
2: Και εμείς λιποθυμούσαμε. Δεν εγκυμήθηκα όλη τη νύχτα. Παιδιά, Μελίνα. Δεν ήταν αυτό το πράγμα. Και με τη Λιζέτα.
1: Και λέει... η ομορφιά της όμως. Ε.
0: Ναι, και με τη Λιζέτα μετά. Ναι. Με τη Λιζέτα έχουμε κάνει εξαιρετικές βόλτες, ας πούμε, και στην τηλεόραση παλιά. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σου πω.
2: Αυτό μην... πάντω ήταν και ένα από του λόγου που το σκεφτόμουν αν θα έπρεπε να το κάνω αυτό το βιβλίο ή όχι. Γιατί δεν ήθελα να δημιουργηθεί εντύπωση ότι υπουργό του Μάλα κάνει αυτό το πράγμα, ότι δεν μπορώ να κρατήσω τις αποστάσεις κτλ. Αλλά στο τέλος απενοχοποιήθηκα και σκέφτηκα ναι, ότι ναι. Και αν δεν κράτησα κάπου τις αποστάσεις που έπρεπε.
1: Τις κράτησες, δεν πειράζει.
0: Μιλά επίσης και ένα συνδυασμός κόσμου που είναι και Θεσσαλονίκη και Αθηνά. Δηλαδή από εδώ η μουσική παίξαν με τον Σωκράτη, όπως ο Κώστας ο Θεοδόρου. Την εντώνευ τώρα πια, ο Μπάμπης Παπαδόπουλος.
2: Ο οποίος ευθύνεται για την ορχήστρωση αυτού του δίσκου, ο Κώστας. Και κατάλαβε. Ήταν. Δεν το διάβασε το βιβλίο.
1: Το διάβασα, δεν το θυμόμουν.
0: Κώστας ο Θεοδόρου ξεκινάει τις ενισχυτώσεις από το. Πώς το λένε, εκείνο καλύτερα Ζητιάνος παραυπουργός, στην Αράχνη και τέτοια. Εκεί δουλεύουν μαζί.
2: Ναι.
0: Ήδη δουλεύουν μαζί εκεί με τον Κώστα. Και ο Κώστας δουλεύει για σας πρόγραμμα τις ιστορίες, τους βάζει ο Παπάζογλου μαζί με τους Καπηλίδηδες, τα λες εσύ.
2: Έτσι
0: αυτά.
2: Είναι, ναι. Απλά
0: εκεί.
2: Ο Κώστας μας βοήθησε στο βιβλίο αυτό να πιάσουμε ένα πολύ σημαντικό νήμα που είναι την καθημερινότητα της εγγραφής αυτών
1: τώρα
2: των τραγουδιών.
1: Τώρα το θυμήθηκα.
2: Το πού λες. Γράφτηκαν, ναι, το ότι ανέβαιναν στο βουνό, τη σχέση που δημιουργήθηκε ανάμεσα στο Σωκράτη και στον Κώστα. Έδωσε δηλαδή μια εικόνα που μας έλειπε, πρωτότυπη.
0: Το τίνελα μεγάλη, ας πούμε,
2: τη σχέση με τον Ζερβουδάκη εκεί. Ναι, έδωσε αυτό που μου είχε πει θυμάμαι ο Ελαμανής, μου λέει αν δεν υπάρχουν πρωτότυπες ιστορίες που
0: εγώ,
2: ξέρουμε μην το βγάλεις στο βιβλίο.
0: Μία από τις ωραιότερες βραδιές Βάσο Αλαγιάννη με Νίκο Παπάζογλου στο Τίνελα. Τώρα μιλάμε όμως, ξέρω εγώ πόσα χρόνια πριν πρέπει.
1: Εγώ δεν είμαι μουσική παραγωγός και αυτά τα παρακολουθώ.
2: Για μας είχε μυθικές διαστάσεις εκείνη της Θεσσαλονίκης τότε ως παιδιά, ως 19-20-22 χρονών.
1: Πώς λεγόταν,
0: Τίνελα. Τίνελα. Το Τίνελα Καλλίνικος που λέει ο Σαββόπουλος από εκεί. Το Τίνελα, στη δουλειά μας ας πούμε.
1: Λοιπόν, να σας πω τώρα κάτι για τον Τίνε Ντόνεφ. Μια κουβεντούλα. Εσείς τον ξέρετε από εκεί, ως Κώστα Θεοδόρου. Έχουμε τη συζήτηση τη μεγάλη για τις πρέσπες.
0: Ναι.
1: Τις πρέσπες. Και έχω στο στούντιο τον Δημήτρη Χριστόπουλο και τον Κωστή Καρπόζηλο που βγάλαν το βιβλιαράκι για το Μακεδονικό 13. Και φτάνει στο στούντιο ένας δίσκος, το Ρουζίλβο.
0: Ναι.
2: Καταπληκτικός δίσκος.
1: Με ένα σημείωμα.
0: Το μεσαίο από την τριλογία του. Ξεκινάει από τον Όστο.
1: Ότι είναι ακροατές μου. Είναι στη Γερμανία. Εξόριστος ο άνθρωπος.
2: Μαζί με τη Φωτεινή.
1: Μαζί με τη Φωτεινή. Ένα σημείωμα δικό. Και προχθές μου στείλαν και τον άλλο δίσκο. Μεγάλη συγκίνηση, γιατί εγώ δεν εκελώ στο φίβο το Δελβοριά. Ρε, εσύ ποιος είναι αυτός ο Ντίνε Ντόνεφ? Μου λέει, ρε, ο μουσικαράς, ρε, ο Θεοδόρο μουσικαράς. Αυτά.
0: Ναι,
1: τι ωραία
0: ναι.
1: Που μπλέκονται οι ιστορίες και των ανθρώπων οι τροχές. Ε.
0: Λοιπόν, να θυμίσουμε Σάρωθρο 6 το απόγευμα, επειδή το είπαμε, να το ξαναθυμίσουμε.
1: Γιατί είμαστε και Μπάουκ.
0: Η παρουσίαση των δύο βιβλίων.
2: Την Κυριακή, ναι. Την ερχόμενη Κυριακή 8 Μαρτίου.
0: Μάρτι.
2: Εγώ θα ήθελα, επειδή φοβάμαι ότι θα το ξεχάσω, αν μου επιτρέπετε, να πω ποιοι μας μίλησαν σε αυτό το βιβλίο, το οποίο το έχει προλογίσει ο Αποστόλης Καπορδάκης, συνάδελφος και φίλος και των δύο.
0: Τώρα θα μου δώσεις ότι είναι εκδόσεις Οξύ 33 και 1 τρίτο, που είναι οι στροφές του βινίλιου. Να πω ότι είναι Μάκης Μιλάτος, μεγάλη μορφή αυτός ο οποίος επιμελείται τις σειρές. Να πω επίσης ότι εκεί στο Οξύ έχω διαβάσει και τον Γιώργο Αλαμανή να έχει την ιστορία του Μπάου του Φλού. Και να πούμε και για τις εκδόσεις Θεμέλιο, το βιβλίο της Ευγενίας.
1: Σε ιστορικές εκδόσεις Θεμέλιο.
0: Έχει την έκδοση για το Γράμματα σε μια νέα δημοσιογράφο.
1: Και το Εξώφυλλο το έχει κάνει Θεσσαλονικιά γραφίστρια φοβερή, ταλαντούχα η Δήμητρα, δεν θυμάμαι το πόνιμό της. Ντροπή.
0: Λοιπόν, πες ποιοι μιλούν εδώ, Φωτεινή Λαμπρίδη.
2: Λοιπόν, μας μίλησε ο ίδιος ο Σωκράτης Μάλαμα, και το βιβλίο κλείνει με μια συνέντευξη εφόλης ύλης του Σωκράτη. 30 χρόνια μετά στην πραγματικότητα, πώς βλέπει
0: τόσο
2: το Λαμπρίδη
0: είναι
2: από τώρα.
0: Τόσο είναι ακριβώς, 1996-2026.
2: Η Ντόρα Ιρίζου, η παραγωγός αυτού του δίσκου, αλλά και πρωτεργάτρια εδώ πέρα όλης αυτής της σκηνής που δημιουργήθηκε στο πατάρι της Λύρας, η οποία περιγράφει ανάγλυφα την περίοδο, η Μελίνα Κανά, ο Ντίν Εντόνεφ, ο Κώστας Θεοδόρου, ο Οδυσσέας Ιωάννου, ο οποίος συμμετέχει με ένα τραγούδι Οδυσσέας μέσα.
0: Και ο Ιωάννου λέει πολύ ωραία πράγματα, συμμετείχε βέβαια και με το μισή πίστη, με το πίστη μισή.
2: Ναι, ο Μπάμπης Παπαδόπουλος, ο οποίος έπαιξε κιθάρες στο δίσκο αυτόν, ο Χρήστος Μέγας που ήταν υπεύθυνος για τον ήχο, ο Γιώργος Αθανασόπουλος που επίσης συμμετείχε με ένα τραγούδι, ο Θωμάς Κοροβίνης.
0: Το σκοτάδι.
2: Ο Κοροβίνης, ο Δελιβοριάς, ο Φίβος, μας μίλησε...
0: Ο Σπύρος Αραβανής επίσης,
2: Ο Σπύρος Αραβανής για το στοιχουργικό μέρος και ο Ανδρέας ο Πετρόπουλος, τον οποίο ανέφερε πριν η Ευγενία, ως φαν του μάλλον μας, μεγάλος φαν, ο οποίος
0: έχει έναν ωραίο πρόλογο στην αρχή, από έναν
2: του Αποστόλης Καπαρουδάκης.
1: Όχι ένας ο Αποστόλης μας.
0: Είπα έναν ωραίο πρόλογο έχει του Αποστόλου.
1: Είναι ένα καταπληκτικό παιδί, ο οποίος στο περιοδικό Μετρό είχε γράψει το θρυλικό ρεπορτάζ για τα σκυλοτράγουδα με τίτλο «Το πουλί μου φλόγες βγάζει, λες και είναι πετρογκάζι», το θυμάσαι. Λοιπόν, το εξώφυλλο του βιβλίου μου που είναι υπέροχο, θέλω να το πω γιατί είναι Θεσσαλονικιά, το έχει κάνει η Χρύσα Λέκα. Mm-hmm. Ένα σπουδαίο κορίτσι.
0: Λοιπόν, τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι όμως. Να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο θέλω να το. Θα σου πω στον αέρα τώρα, το οποίο το έχω κρατημένο γιατί έχουμε μιλήσει πριν με τις δύο εδώ υπέροχες γυναίκες φιλοξενούμενες. Θα βάλεις το Κασιόνι Σινμιαντό.
1: Πω, πω.
0: Το έχουμε.

0: Χουστίσια νομίζω.
1: Χουστίσια
0: που είναι το justice. Το justice.
1: Δικαιοσύνη για όλους.
0: Δικαιοσύνη λοιπόν, το σύνθημα με το οποίο φτάνουμε σχεδόν στο τέλος της εκπομπής.
1: Χουστίσια Πέδρο Σάντσεθ και Ειρήνη.
0: Και Ειρήνη ασφαλώς.
2: Μη ταμπιέν.
0: Έχουμε όλες τις γλώσσες εδώ μέσα στην εκπομπή και κυρίως τη γλώσσα της καρδιάς, τη γλώσσα των συναισθημάτων.
1: Να
0: σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας. Νησιώτησες και οι δυο. Εγώ δεν ήξερα ότι εσύ γεννήθηκες στις Ηνωμένες Πολιτείες, Φωτεινή Λαπρέα. Ναι. Πού?
1: Πολλά δεν ξέρω γιατί.
2: Στη Φλόριδα. Ήταν ομογενείς οι γονείς μου, ήταν μετανάστες.
1: Γιατί Κάρπαθος.
0: Τι πολλά παιδιά, ο Κέσσαρας επίσης και αυτός έξω.
2: Ο Κέσσαρας είναι φίλος και μάλιστα καλαδερφός.
0: Γιατί την Κάσο, και
2: ο πατέρας μου με τον πατέρα του έχει βαφτίσει η γιαγιά μου τον πατέρα του, δεν ξέρω, μια τέτοια συγγένεια έχουμε και έχουμε μεγάλη αγάπη γιατί πηγαίνουμε το χωριό μου στην Κάρπαθο απέναντι από την Κάσο.
0: Τώρα πώς νιώθεις που έχει εκεί Patriot.
2: Καταπληκτικά.
1: Για να μας προστατέψει εμάς την πατρίδα μου, την Κρήτη, τα Χανιά, βάλαμε Patriot. Έτσι είναι, άμα δεις το χάρτη, βάλαν σε στοιχεία Patriot στην Κάρπαθο για να προστατέψουν
2: τα
1: τη
2: Χανιά.
1: Σούδα. Κατάλαβες.
2: Αισθάνομαι πολύ δυσάρεστα που δεν ξεσηκώνονται οι άνθρωποι των νησιών μας, τα οποία τα θέτει σε τεράστιο κίνδυνο η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή.
1: Στα Χανιά έγινε διαδήλωση πάντως στα Χανιά. Βέβαια τα Χανιά και μια κουβέντα, έχει αγοράσει ο Μητσοτάκης τέλος πάντων.
0: Και μια κουβέντα θέλω να πω για την δημοσιογραφία τώρα, σήμερα.
1: Μια
0: ο
1: κουβέντα.
0: Τρόπος που διαχειρίζεται, γι' αυτό το άφησα στο τέλος, για να είναι μια η κουβέντα. Ο τρόπος που διαχειρίζεται την πραγματικότητα, τα γεγονότα, πώς το κρίνετε, πώς το βλέπετε.
1: Σας καλώ
0: είχαμε
1: να δείτε.
0: Χτες μια πάρα πολύ...
1: Να δείτε ένα βίντεο με τον Ευαγγελάτο χθες.
0: Ναι, έγινε,
1: αυτό ήθελες να πεις.
0: Έγινε πασίγνωστο αυτό.
1: Αυτό.
0: Ένας καθηγητή, ας πούμε, που διδάσκει στο Λίβανο, Έλληνα καθηγητή, και ανάμεσα σε αυτόν και τον Ευαγγελάτο, που τον στοχοποίησε ως, ας πούμε, ότι εκφράζει το Ιράν, ενώ ο άνθρωπος
1: ότι έρχονται, έλεγε... ότι έρχονται τα ντρόνς από το Λίβανο, που το ξέρουμε, λέει, χιλιάδες ντρόνς. Τον έκανε δείτε το βίντεο να καταλάβετε.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει γι' αυτό μια ερώτηση. Μάλλον η διαχείριση δηλαδή είναι πολύ υποκειμενική, έτσι, εκεί θα καταλήξουμε.
2: Υπάρχει και ένα άλλο βίντεο σήμερα που κυκλοφορεί. Το έχει ο Χρήστος Αβραμίδης, ο οποίος δέχτηκε την επίθεση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
0: Ο Χρήστος από εδώ ξεκίνησε, από Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, ακόμα το γνωρίζω.
0: Από αυτό το χώρο από εδώ.
1: Εδώ, ακόμα είναι. Εδώ.
2: Αυτό το βίντεο λοιπόν δείχνει πώς συμπεριφέρεται ο εκπρόσωπος της Βρετανικής κυβέρνησης στον δημοσιογράφο που επιμένει και τον ρωτάει καυτά ζητήματα.
1: Της
2: Βρετανικής. Με τι ευγένεια απευθύνεται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος του δημοσιογράφου να συγκρίνει. Κρίνουμε το πολιτισμικό επίπεδο της Ελλάδας και τη θέση στην οποία βάζει η κυβέρνηση της Ελλάδας στους δημοσιογράφους και
1: δεν κοιτάνε αγάπη μου τους Βρετανούς, κοιτάνε τον Τραμπ που βλέπει την κοπέλα και της λέει δεν έχεις χαμογελάσει ποτέ. Λοιπόν, αυτά.
0: Αυτά λοιπόν, αυτά, να σε ευχαριστήσω.
1: Να διαβάσετε ξανά το βιβλίο μου για να δείτε τη δημοσιογραφία στην Ελλάδα.
0: Καλή δύναμη και καλή συνέχεια
2: σε όλα.
0: Θα τα πούμε
2: την Κυριακή στο Σάρωθρο.
1: Και να ακούτε Γιάννη Τσολακίδη, είναι πραγματικά μια βόλτα και μάλιστα με επιστροφή, γιατί η ζωή είναι βόλτα χωρίς επιστροφή.
2: Έντονη, η βόλτα σήμερα Γιάννη με εμάς στις δύο, τι
1: ποιότητες. Πού μας πήγες,
2: τι βόλτα ήταν αυτή.
1: Τηλεφωνεί ο ανιψιός μου τώρα, πάω και τρελό.
0: Περίμενε
1: χάρη, θα σε πάρω μετά.
0: Ήταν μια βόλτα πάντως ξεκούραστη για μένα. Μίλησα λιγότερο από κάθε άλλη φορά.
1: Πού μας πήγες.
2: Ήταν σαν βόλτα με πύραυλο.
0: Ακόμα δεν σας πήγα. Θα βγούμε νύχτα, που θα μας πει τώρα ο Σοκράτης, με στίχους της Φωτεινής Λαμπρίνη. Και εκεί θα δούμε που θα πάμε.
1: Με έχει πάει σε πρόβα στην Πριγκιπέσσα το αγόρι, να ξέρεις.
0: Ναι, σε πρόβα.
1: Θυμάσαι.
0: Και τώρα θέλω να σας πάω στον Μπουλίκα, αν και εκεί έχουν λίγο πένθος, γιατί έφυγε ο σερβιτόρος τους λίγο απροράδικα. Τέλος πάντων, δεν είναι θέμα αυτό για να κλείσουμε την εκπομπή. Δώσε μας το βγαίνονύχτα και με αυτό να σας αποχαιρετήσουμε.
1: Γεια σας.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ραντεβού στις 6 στο Σάρωθρο.
0: Στο Σάρωθρο, όπως λέει και η Ευγενία. Και μέχρι τότε να προσέχετε τους φίλους σας, τις αγάπες σας, τις ιδέες σας, την αξιοπρέπειά σας. Φιλιά.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

84 ετών σήμερα. Ο Πολ Μακάρτνεϊ είναι γεννημένος στις 18 Ιουνίου του 1942 και θέλω να πάμε να ακούσουμε κάτι αρκετά διαφορετικό από τον ίδιο στη σημερινή εκπομπή, καθώς τον γνωρίζουμε βέβαια σαν έναν από τους τέσσερις Beatles, τον γνωρίζουμε σαν έναν από τους πιο επιτυχημένους, αν όχι τον πιο επιτυχημένο τραγουδοποιό όλων των εποχών. Ωστόσο, ο Πολ Μακάρτνεϊ έχει γράψει και κλασική μουσική, έτσι, εισαγωγικά στην καριέρα του, και μάλιστα ξεκίνησε να γράφει τέτοια πράγματα ενώ ακόμα βρισκόταν στους Beatles, ενώ ακόμα δεν είχαν ξεκινήσει καν να δουλεύουν το Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, γράφοντας το πρώτο soundtrack του το 1967 για την ταινία The Family Way. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Αγγελική Μπρέλου σήμερα μαζί μας στον ήχο, και αυτό που στην πραγματικότητα βέβαια έκανε ο Πολ Μακάρτνεϊ για το The Family Way ήταν να γράψει ένα κομμάτι για πιάνο, το οποίο ο Τζορτζ Μάρτιν το πήρε μετά και του ενορχίστρωσε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους αλλά και σε πολλές διαφορετικές παραλλαγές για να συμπληρωθεί έτσι ο χρόνος καθαρής μουσικής που χρειαζόταν αυτή η ταινία, και μάλιστα το κυκλοφόρησε το soundtrack το 1967 σαν βασικό καλλιτέχνης εμφανίζεται η George Martin Orchestra. Ακούσαμε το βασικό θέμα της ταινίας, ωστόσο θα κάνουμε ένα άλμα αρκετά μεγάλο στην πορεία της εκπομπής και της αφήγησης, και από το 1967 θα πάμε κάπου στα τέλη της δεκαετίας του 80 με αρχές της δεκαετίας του 90, όταν και για τα 150 χρόνια της Βασιλικής Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Λίβερπουλ ο Πολ Μακάρτνεϊ γράφει το πρώτο μεγάλο κλασικό μουσικό του έργο. Είναι το ορατόριο του Λίβερπουλ.

Ο Πολ Μακάρτνι λοιπόν γράφει το ορατόριο του Λίβερπουλ μαζί με τον Καρλ Ντέιβις, ο οποίος αναλαμβάνει στην πραγματικότητα την ενορχήστρωση αλλά και την διεύθυνση του έργου. Και έχει ενδιαφέρον πως ο Καρλ Ντέιβις ήταν αυτός ο οποίος στην αρχή πρότεινε να γραφτεί ένα έργο σε μίξη ηλεκτρικών οργάνων και ακουστικών οργάνων μιας συμφωνικής ή φιλαρμονικής ορχήστρας, και ήταν ο Πολ Μακάρτνι ο οποίος με τη σειρά του αρνήθηκε και ήθελε ο ίδιος το έργο αυτό να ακούγεται πιο παραδοσιακά, έτσι, σε εισαγωγικά, όπως είχε πει και ο ίδιος, να αποτελείται δηλαδή ενορχήστρωση μόνο από όργανα ορχήστρας. Είναι ένα αρκετά εκτενές ορατόριο, το οποίο ακολουθεί, η ιστορία του οποίου ακολουθεί την ίδια την ιστορία της ζωής του Πολ Μακάρτνι μέχρι και εκείνα τα χρόνια. Ξεκινήσαμε εμείς από το, όπως ξεκινάει βασικά το ορατόριο, από το πρώτο μέρος του, και από τη στιγμή που μιλάμε για την ζωή του Πολ Μακάρτνι βρισκόμαστε το 1942, και 1942 γιατί η Μεγάλη Βρετανία σημαίνει δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, γι' αυτό και είχε το πρώτο απόσπασμα που ακούσαμε την συγκεκριμένη υφή. Τώρα, είπαμε και πιο πριν, ήταν ένα έργο το οποίο γράφτηκε για τα 150 χρόνια της Βασιλικής Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Λίβερπουλ, ένας πολύ πολύ μεγάλος θεσμός, αλλά όταν έχεις και το όνομα του Πολ Μακάρτνι στην μαρκίζα, προφανέστατα και θα προσελκύσεις πολλούς τεράστιους συντελεστές. Να πούμε ότι στην ηχογράφηση, η οποία προέρχεται από την Πρόβα Τζενεράλε πριν από την πρώτη συναυλία, την πρώτη παρουσίαση του έργου στο κοινό, ακούμε βέβαια την Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λίβερπουλ, αλλά και την αντίστοιχη χοροδία, την χοροδία του Καθεδρικού Ναού του Λίβερπουλ. Καρλ Ντέιβις και Ιαν Τρέισι είναι στην διεύθυνση. Και προσέξτε τώρα τα ονόματα των τραγουδιστών: Κύρι Τεκανάουα, Τζέρι Χάντλι, Σάλι Μπέρτζες, Willard White και Τζέρεμι Μπαντ. Μιλάμε για σούπερ στάρ της κλασικής μουσικής, όχι μόνο εκείνης της περίοδου, αλλά όλων των εποχών.

και από το ρετόριο του Liverpool περάσαμε στο Standing Stone, τον επόμενο δίσκο κλασικής μουσικής που γράφει και κυκλοφορεί ο Paul McCartney, όλα αυτά το 1997, τότε για τα 100 χρόνια της EMI. Στην EMI βέβαια δισκογραφούς σχεδόν σε όλη του την πορεία ο Paul McCartney και οι Beatles ούτως ή άλλως και τα Abbey Road Studios, τα οποία έγραψαν όλους τους ιστορικούς τους δίσκους. Τότε ακόμα δεν λεγόντουσαν Abbey Road αλλά EMI Studios. Του παραγγέλνουν λοιπόν να γράψει αυτό το έργο ορχιστρικής μουσικής, όπως το θεωρούσε ο ίδιος, πάνω σε ένα δικό του εκτενές ποίημα, το οποίο παρακολουθεί την ιστορία ενός Κέλτη άνδρα και για το πώς ο ίδιος σκέφτεται και αναστοχάζεται υπαρξιακά ζητήματα, όπως για παράδειγμα το νόημα της ζωής που λέμε ή το μυστήριο της ανθρώπινης και όχι μόνο ύπαρξης. Το αρκετά σημαντικό με αυτόν τον δίσκο είναι πως είμαστε στα μέσα, λίγο μετά τα μέσα της δεκαετίας του 90, και για πρώτη φορά εδώ ο Paul McCartney επιλέγει να γράψει κομμάτι όχι σε χαρτί, όχι πάνω στον μπάσο του ή τουλάχιστον όχι μόνο πάνω σε μια κιθάρα, σε ένα πιάνο ή σε ένα μπάσο, αλλά χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικό υπολογιστή και προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ακούσαμε ένα απόσπασμα μικρό από το Standing Stone, ας ακούσουμε ένα ακόμα λίγο μεγαλύτερο.

Ακούσαμε λοιπόν δύο αποσπάσματα από το Standing Stone του Paul McCartney από το 1997. Ο επόμενος τώρα δίσκος, το επόμενο project κλασικής μουσικής του ίδιου ήταν κάτι το οποίο ερχόταν ούτως ή άλλως. Είναι κάτι το οποίο κάποια στιγμή πολλοί κόσμος έχει σκεφτεί να το κάνει και το έχει κάνει. Το να μεταφέρει δηλαδή τραγούδια παλιά έτσι σε μια διαφορετική μορφή, σε μια διαφορετική ενορχίστρωση συμφωνικής ορχήστρας. Ο δίσκος αυτός είναι το Working Classical του 1999 και θα ακούσουμε δύο σύντομα τραγούδια στην πραγματικότητα του Paul McCartney και τα δύο προερχόμενα από τον πρώτο του προσωπικό δίσκο, το McCartney του 1970, κατά σειρά το Junk και το Maybe I'm Amazed.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Το Working Classical τώρα ήταν ο τελευταίος δίσκος του Paul McCartney, ο οποίος ολοκληρώθηκε πριν από τον θάνατο της μέχρι τότε σύζυγου του, της Linda McCartney, η οποία έφυγε από τη ζωή του 1998 βέβαια από καρκίνο. Στο ενδιάμεσο είχε λάβει την παραγγελία ο Paul McCartney για να γράψει ένα έργο από το κολέγιο Magdalen της Οξφόρδης με αφορμή την νέα αίθουσα συναυλιών που είχαν φτιάξει στο κολέγιο, και έτσι ώστε να ανοίξει αυτή η αίθουσα με το καινούργιο έργο του Paul McCartney που θα είχε τον τίτλο Echecormeum. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν κατέστη εφικτό, καθώς ο θάνατος της Linda περιέπλεξε αρκετά τα πράγματα. Το έργο το ολοκλήρωσε ο Paul McCartney βέβαια αρκετά αργότερα και το ηχογράφησε το 2006, ένα ορατόριο σε 4 μέρη από το οποίο θα ακούσουμε ολόκληρο το πρώτο με τίτλο Spiritus.

Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο μέρος από τα τέσσερα του Έκια Κορμέουμ του ορατορίου που έγραψε και κυκλοφόρησε εν τέλει ο Πολ Μακάρτνεϊ το 2006, εν μέρη αφιερωμένο στην γυναίκα του Λίντα Μακάρτνεϊ που λίγα χρόνια πριν έφυγε από τη ζωή από καρκίνο. Τώρα το τελευταίο μέχρι και σήμερα άλμπουμ κλασικής μουσικής που έχει γράψει ο Πολ Μακάρτνεϊ κυκλοφόρησε το 2011 κατά παραγγελία από το μπαλέτο της Νέας Υόρκης σαν μουσική για την παράσταση με τον τίτλο Ocean's Kingdom, έτσι και ονομάζεται και το έργο αλλά και ο δίσκος αντίστοιχος του Πολ Μακάρτνεϊ. Θα ακούσουμε και από εδώ το πρώτο από τα τέσσερα μέρη για να κλείσουμε κάπως έτσι τη σημερινή μας εκπομπή αφιερωμένη ολόκληρη στα έργα κλασικής μουσικής που έχει γράψει μέχρι και σήμερα στην καριέρα του ή τουλάχιστον αποσπάσματα από αυτά ο Πολ Μακάρτνεϊ. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Αγγελική Μπρέλου σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

Εδώ στέκομαι, σε αυτή τη σιωπή, με μάτια ανοιχτά στα παράσιτα. 6 ώρα τα χαράματα, ο εγωισμός μου δεν περνάει. Όταν ένας άντρας ξαπλωμένος στο πεζοδρόμιο, παγωμένος, απλώνει το χέρι στο τίποτα. Είναι η τελευταία άκρη από το σχεδιάγραμμα της οικονομίας.

0: καθώς το πρώτο φως της μέρας από τα μάτια του ανατέλει και αυτός δεν το ξέρει ότι μυρίζει άσχημα γιατί η ζωή είναι βρώμικη. Μας χωρίζει ένα μέτρο και αυτός ο αέρας που ξεφυλίζει ένα πεταμένο περιοδικό. Τα τέσσερα πρώτα μανεκέν που έφτασαν στις διαμαντένιες πύλες του παραδείσου ξημερώνει και κανείς δεν θέλει να το καταλάβει. Ο θάνατος ενός πολίτη ξεκινά από τα όνειρα του Λότου. Ύστερα παίζει με τα κανάλια της τηλεόρασης και εκπαιδεύει τα παιδιά του πώς να γελούν με την τεχνική του Zapier. Σπόνσορος αυτής της αθλειότητας, ένα μεγάλο αυτοκίνητο. Απομακρύνει τον έλεγχο πάνω από τις ανθρώπινες μάζες. Η κουλτούρα του γρήγορου φαγητού. 6 και 5 λεπτά, η τέλεια κοινωνία εμποδίστηκε από τους καριερίστες και τους καιροσκόπους. Μας χωρίζουν 2 βήματα, θα ήθελα να του μιλήσω. Μα ξέρω πως δεν θα με καταλάβει. Όλη νύχτα ήμουν έξω. Πόσες φορές δεν έκανα το ίδιο πράγμα, με διαφορετικά ρούχα, με τα ίδια και χωρίς. Γιατί πίστευα πως τα μάτια σου είναι τα φώτα για ένα διαφορετικό κόσμο. Ο μύθος της διασταύρωσης. Κάποιος περνάει, άλλος μένει, κάποιος φεύγει. Δρομολόγια προς κάθε κατεύθυνση. Και ένας ακόμη φάντασμα μιας σκοτεινής κοινωνίας χάνεται στους σκελετούς των νέων οικοδομών. Τώρα το ξέρω πιο καλά, πως δεν ήταν εύκολο. Μέσα σε εκείνο το πλάτος που αγκαλιάζει τις ακρότητες να επιβιώσεις. Να γνέψω καταφατικά στο συμβιβασμό ή να επιστρέψω οριστικά στον εαυτό μου. Χιλιάδες πόδια κάτω από αυτό τον ασπρόμαυρο ουρανό. 6 και 10 λεπτά. Αυτό που με συνδέει με αυτόν τον πεταμένο άνθρωπο είναι η θνησιμότητα, η απόκρουση και το έλεος. Τα 3 στοιχεία που με κάνουν να χαζεύω. Τα σημαίνια αεροπλάνα στον παγωμένο ουρανό, περιμένοντας το πρώτο τρένο να ξεκινήσει από την αφετηρία.
1: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Χρήστος Σιδερίδης ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Μας ακούτε από τα ραδιοφωνά σας, από την συχνότητα του 958. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. Εκεί βρίσκεται ο 958 για ζωντανή διαδικτυακή ακρόαση, αλλά και για επανακρόαση παλιότερων εκπομπών. 2313-338. 456 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Υπάρχει και δυνατότητα επικοινωνίας στο Viber με γραπτό και δωρεάν μήνυμα στον αριθμό 6930-07-8291. Ξεκινήσαμε για σήμερα με ένα από τα κομμάτια που βρίσκονται στην Δυσκολάτα, τον δίσκο που κυκλοφόρησαν οι Στέρεο Νόβα το 1993, και είναι αυτός ένας χαρακτηριστικός δίσκος της ελληνικής ηλεκτρονικής μουσικής με την οποία ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε πριν λίγο καιρό σε μια σειρά επεισοδίων που αφορούν την ελληνική ηλεκτρόνικα. Αυτό είναι το τρίτο μέρος, η τρίτη εκπομπή στην οποία θα ασχοληθούμε με την ηλεκτρονική μουσική στην ελληνική δισκογραφία. Οι προηγούμενες 2 εκπομπές βρίσκονται διαθέσιμες στην πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. Στις προηγούμενες εκπομπές αναφερθήκαμε στις πρώτες δουλειές της Λένας Πλάτωνος, που είναι πρωτοπόρος στην ηλεκτρονική μουσική και εισήγαγε κάτι νέο στην δεκαετία του 80. Αναφερθήκαμε σε συνθέτες όπως ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, αλλά και ο Γιώργος Χατζινάσιος και ο Μίμης Πλέσας και ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, οι οποίοι πειραματίστηκαν με τους ήχους των synthesizers πριν κάποιες δεκαετίες. Ακούσαμε ηλεκτρονική μουσική από την δεκαετία του 80 και του 90. Αναφερθήκαμε επίσης σε συνθέτες όπως ο Γιάννης Ξενάκης και ο Γιάννης Χρήστου, που έγραψαν αμιγώς ηλεκτρονικά έργα, κυρίως με μαγνητοτενίες. Και τώρα επιστρέφουμε στο Στέρεο Νόβα και ξεκινάμε το Jukebox με τη δεύτερη δουλειά τους, η οποία κυκλοφόρησε ακριβώς έναν χρόνο μετά το ομώνυμο ντεπούτο τους. Η Δυσκολάτα δεν επιχειρεί απλώς να εξελίξει τον ήχο των Στέρεο Νόβα, αλλά να αποδείξει ότι η ηλεκτρονική μουσική μπορεί να σταθεί και σε ραδιόφωνα και σε συναυλίες και σε ένα ακροατήριο που ενδιαφέρεται για τους ήχους αυτούς. Υπενθυμίζω, είμαστε στις αρχές δεκαετίας των 90. Αυτό που τελικά διαφοροποιεί την Δυσκολάτα από διάφορες κυκλοφορίες της εποχής είναι η συνολική αισθητική της. Δεν προσπαθεί να αντιγράψει την βρετανική ή την γερμανική ηλεκτρονική μουσική, ούτε να συμβαδίσει με τη στάση της αγοράς. Οι Στέρεο Νόβα προτείνουν έναν νέο τρόπο έκφρασης, όπου η ελληνική γλώσσα μπορεί να συνυπάρχει με synthesizers, samplers και breakbeat.

Ακούσαμε την Δυσκολάτα που δίνει τον τίτλο σε ολόκληρη την δεύτερη δουλειά των Στέρεο Νόβα που κυκλοφορεί στις αρχές της δεκαετίας των 90. Οι Στέρεο Νόβα αποτελούνται τότε από τον Αντώνη Πή, τον Κωνσταντίνο Β και τον Μιχάλη Δέλτα, οι οποίοι ξεκινούν στο τέλος της ίδιας δεκαετίας να αυτονομούνται και να κυκλοφορεί ο καθένας στις δικές τους προσωπικές δουλειές που κινούνται στο ίδιο ύφος. Με ηλεκτρονικά στοιχεία θα ακούσουμε από την Νεπέτα, την πρώτη προσωπική δουλειά που κυκλοφορεί ο Μιχάλης Δέλτα το 1999, το Ηλεκτρον.

Ο Κωτή Κέι είναι μουσικός, είναι συνθέτης, ηχολήπτης και μουσικός παραγωγός. Από τα μέσα της δεκαετίας του 80 ξεκινά να δραστηριοποιείται μέχρι και σήμερα στον χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής και της μουσικής παραγωγής. Συμμετείχε στους τρεις πρώτους δίσκους των Stereo Nova. Ο Κωτή Κέι όμως έχει και τη δική του δισκογραφία. Στην προηγούμενη εκπομπή ακούσαμε δύο κομμάτια από το Θέρος, το EP που κυκλοφόρησε ο Κωτή Κέι το 1994. Σήμερα θα ακούσουμε κάτι από το Lego, την δουλειά που κυκλοφόρησε λίγα χρόνια αργότερα. Θα ακούσουμε το Limp.

Στην Άβυσσο μιας σχέσης ονομάζεται το μουσικό θέμα που έγραψε ο Δημήτρης Παπαδημητρίου και το οποίο ακούσαμε μόλις. Ένα θέμα που έχει στοιχεία ηλεκτρονικής μουσικής και ακούγεται στην ταινία Revans, η οποία κυκλοφορεί το 1983 σε σκηνοθεσία του Νίκου Βεργίτση. Το σενάριο της ταινίας βασίζεται στις διαπροσωπικές σχέσεις και κερδίζει η ταινία αυτή βραβείο για την μουσική που είχε γράψει ο Δημήτρης Παπαδημητρίου. Και θα συνεχίσουμε με τον Σταύρο Λογαρίδη, παραμένοντας την δεκαετία του 80, παραμένοντας σε κομμάτια ηλεκτρονικής μουσικής. Πειραματίστηκε με synthesizers ο Λογαρίδης και ασχολήθηκε ανάμεσα στα άλλα και με την ηλεκτρονική μουσική. Το 1987 ο Σταύρος Λογαρίδης ηχογραφεί στο Λονδίνο το άλμπουμ με τίτλο Alchemy, το οποίο περιέχει οργανικά κομμάτια, όλα παιγμένα με σύνθια της εποχής, και ακούμε ήδη το κομμάτι που έχει τον τίτλο Αθένα.

Ο Γιώργος Θοδωράκης, εκτός από ο γιος του Μίκη, είναι συνθέτης που ασχολείται με την ηλεκτρονική μουσική και με τους ηλεκτρονικούς ήχους. Είχαμε αναφερθεί σε αυτόν στην πρώτη αφιερωματική εκπομπή για την ηλεκτρονική μουσική. Το 1981 ο Γιώργος Θοδωράκης κυκλοφορεί το άλμπουμ Νικοτίνη, αριθμός 5, 6 και 9. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή για την εποχή εργασία που κινείται σε ηλεκτρονικούς ήχους. Ο δίσκος πρωτοκυκλοφορεί από την ανεξάρτητη εταιρεία Τοξότης με παραγωγό τον Δημοσθένη Βεργή. Στο πιστόφυλλο του άλμπουμ υπάρχει ένα σημείωμα του Μίκη, όπου αναγράφεται πως το έργο έχει ηχογραφηθεί εξ ολοκλήρου στο σπίτι τους, στο μικρό στούντιο του Γιώργου Θοδωράκη, με πιάνο, κρουστά και ηλεκτρονικά όργανα. Και εμείς θα ακούσουμε το κομμάτι Νικοτίνη, αριθμός 6.

Το Missing Links είναι το άλμπουμ που κυκλοφορεί ο Δημήτρης Πετσετάκης το 1991 και περιέχει οργανικές συνθέσεις του με στοιχεία ηλεκτρονικής μουσικής όπως και στοιχεία ambient και μινιμαλισμού και εμείς θα ακούσουμε το In the Dark.

Η In Trans 95 είναι το ντουέτο που αποτελείται από τον Νίκο Βελιώτη και τον Άλεξ Μαχαίρα και σχηματίστηκαν το 1988. Οι In Trans πειραματίζονται από τότε με ηλεκτρονικές συνθέσεις και ήχους. Έχουν διαμορφώσει τον ήχο τους με αναλογικά synthesizers και drum machines και εμείς θα τους ακούσουμε στο Warm Nights Driving on Wet Streets.

0: Ακούσαμε τους Τερμίτες και την φωνή του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα στην Αμαρτωλή Μαρία, τραγούδι που δίνει τον τίτλο στον δίσκο που κυκλοφορούν οι Τερμίτες το 1984, και αυτό είναι ένα κομμάτι που είναι ενορχιστρωμένο με synthesizers και ηλεκτρονικούς ήχους εκείνης της περίοδου. Θα ακούσουμε και κάτι από την Ελένα Πλάδωνος τώρα, που δεν γίνεται να λείπει από μια εκπομπή που ασχολούμαστε με ηλεκτρονική μουσική και ηλεκτρονικούς ήχους. Το άλμπουμ «Μη μου τους κύκλους στάρατε» είναι, σύμφωνα με την ίδια την Ελένα Πλάτωνες, ένα από τα πιο αγαπημένα της και από τις λιγότερο γνωστές δουλειές της. Υπάρχουν στο «Μη μου τους κύκλους στάρατε» και synthesizers, υπάρχει και όλο το ηλεκτρονικό ηχοτοπίο, και εμείς θα ακούσουμε τα σκουπίδια πέραν της ατμόσφαιρας.
1: Θυμάμαι, αδερφέ Αντωνιώνη, στο Ζαμπρίνσκι Πόιντ,

Ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή με το Stereo Nova και θα κλείσουμε με δύο κομμάτια από τους δύο προσωπικούς δίσκους που κυκλοφόρησαν ο Κωνσταντίνος Β' και ο Μιχάλης Δέλτα λίγο πριν την αλλαγή του αιώνα και την έλευση του 2000. Θα ξεκινήσουμε με τον Κωνσταντίνο Β' και θα ακούσουμε την δύναμη της αγάπης από την Super Stella, που είναι η πρώτη του προσωπική δουλειά. Η Super Stella είναι ένα καθαρά ηλεκτρονικό άλμπουμ. Υπάρχουν ωραίες μελωδίες και υπάρχουν και χαρακτηριστικοί στίχοι του Κωνσταντίνου Β' με τους οποίους πορεύεται έως και σήμερα, η δύναμη της αγάπης.

Στο χρώμα της μέρας ενώνονται οι μουσικές του Μιχάλη Δέλτα με τη φωνή της Τάνιας Τσανακλίδου, με στίχους που γράφουν και οι δύο. Η ηλεκτρονική μουσική είναι κυρίαρχη, η Τσανακλίδου πειραματίζεται και απελευθερώνεται σε αυτή τη δουλειά που ίσως είναι μια από τις καλύτερες της. Τα απλά πράγματα πολλές φορές είναι και τα πιο δύσκολα και ο δίσκος αυτός μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μια διαδρομή από το σκοτάδι στο φως και πάλι πίσω, όπως ακριβώς αλλάζει τα χρώματα της μια μέρα, μέχρι δηλαδή να έρθει η επόμενη. Και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με την Άσφαλτο από την Δώρα Δαβίδου που ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές της μουσικής και το Χρήστο Σιντερίδη που ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

άσφαλτο σιδηρή χειμωνιάτικη. Από που πέρασα ένα ξένο. Άσφαλτος λερωμένη και άχρηστη. Μα εσύ θυμάμαι φορούσες φτερά.

οπτικές ίνες. Διαδικτυακές σου επές μας ένωναν και μας χώριζαν. Συνήθισα την απουσία.

Ως που μια μέρα άνοιξε την πόρτα και μπήκες. Χωρίς φτερά, χωρίς αποσκευές, χωρίς αγάπη. Με ένα τεράστιο παγωμένο φαγκάρι στο δεξί σου ώμο. Το ξέρα. Έτσι ξαφνικά θα αρχώσουμε από δρόμους αχάρακτους ακόμα.

άστρο που άναψες εσύ. Γαλήνιος να κοιτάζεις.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ό,τι και να σου συμβεί, μόνος περπάτας στη γη και θα μάθεις να τα αντέχεις. Πήρες λίγο από εδώ, πήρες λίγο από εκεί, φύλαξε το για να

αργά κι όλα τα καλά παιδιά βρίσκουν το δικό τους δρόμο. Ξέρουν ποιος είναι μισός, πληγωμένος ή τρελός, γιατί δεν χωράει στον κόσμο.

Ό,τι και να σου συμβεί, τι να πεις, τι να σου πει, ξέρεις πια τι είναι δικό σου. Πήρες λίγο από εδώ, πήρες λίγο από εκεί, έφτιαξες τον άνθρωπό σου.

Κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER 3.
2: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτό τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

0: say it for you. I am sorry. I love you. I am sorry. I love you. I am sorry. You say I love you. You never say, I am sorry. I love you because of that fact. In actuality, and in reality, when the fact is a fact and you can't just act, you stop with us. You stop with me. You stop with you. I love who I am. I'll keep my own counsel.
1: Εδώ λοιπόν είμαστε στο ξεκίνημα της εκπομπής 6 Αυγούστου, μία από τις πιο παρεξηγημένες φράσεις όλων των εποχών. Κάποια στιγμή ενδεχομένως μπορεί κανείς να κάνει μια συζήτηση και για τα πιο παρεξηγημένα βιβλία όλων των εποχών. Νομίζω πως στη θέση νούμερο 1 είναι ο ηγεμόνας του Μακιαβέλη. Άλλη συζήτηση αυτή, αλλά και κάπου λίγο και η ίδια. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο γνωστός τίτλος στο διάσημο δοκίμιο του Ουμπέρτο Έκο, πως τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις, κάτι το οποίο δεν αφορούσε καθόλου την πραγματική ζωή και καθόλου τις εξελίξεις που μπορούν να υπάρχουν σε όλα τα μέτωπα κατά τη διάρκεια του μήνα Αύγουστου. Αυτό που σχολίαζε ο Ουμπέρτο Έκο ήταν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το σχόλιο στρέφεται προς αυτούς και όχι προς την ίδια τη ζωή, κάτι το οποίο μερικές φορές επιβεβαιώνεται, κάποιες άλλες όμως δεν επιβεβαιώνεται. Είναι ένας Αύγουστος με ειδήσεις, δυσάρεστες εννοείται, διότι ο τρόπος με τον οποίο στεκόμαστε απέναντι σε αυτό που λέγεται επικαιρότητα είναι ένας τρόπος αμφίθυμος. Οι καλές ειδήσεις μοιάζουν τόσο πολύ να έχουν εξαερωθεί, να μην τις δίνουμε τόσο σημασία που και παρά το γεγονός ότι υφίστανται. Για παράδειγμα, υφίστανται συγκλονιστικές εξελίξεις στον τομέα της επιστήμης, π.χ. της ιατρικής. Έχουν γίνει τρομερά βήματα για ασθένειες που μάστιζαν και εξακολουθούν να μαστίζουν την ανθρωπότητα. Όλα αυτά όμως χάνονται μέσα στη σκόνη κάποιων αποκαρδιωτικών εξελίξεων, οι οποίες σημαδεύουν το φετινό καλοκαίρι. Είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, και είναι πράγματι ολίγη. Η ζωή μου σκιούνε σήμερα μαζί μας τον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Ξεκίνημα με Ντουρούτη Κόλμ. Νομίζω ότι έβγαλα μια λίστα η οποία βρίσκεται πολύ κοντά σε ένα κλίμα Αυγούστου. Θα μου το πείτε κι εσείς βέβαια. Τουλάχιστον χθες βράδυ που διάλεγα τα τραγούδια πολύ προσεκτικά, όπως κάνω κάθε μέρα, ένα προς ένα, νομίζω πως είναι τραγούδια τα οποία ακριβώς έρχονται να εκφράσουν αυτό εδώ το αμφίθυμο απέναντι στον φετινό Αύγουστο ή αν θέλετε στον οποιοδήποτε Αύγουστο. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

Εδώ λοιπόν είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της R3. Είδα χθες με τεράστιο ενδιαφέρον, παρακολούθησα ένα ρεπορτάζ για το τι γίνεται στον βυθό της ημερολιάς και ξέρετε, θα μπορούσε κανείς αυτό εδώ να το δει και σε κάθε βυθό, εικόνες κάτω από την επιφάνεια του νερού που αποδεικνύουν για μια ακόμη φορά με ποιο τρόπο έχουμε παρέμβει στο περιβάλλον, ακόμη και στο βυθό, που σημαίνει ότι πάμε και ξεφορτωνόμαστε εκεί ό,τι μας περισσεύει. Και όταν μιλάμε για ένα τόπο όπως είναι η Κέρκυρα, που είναι ένας από τους παραδείσους, ή αν θέλετε ένας από τους χαμένους ή υπαρκτούς παραδείσους, όπως θέλετε πάρτε το, η Κέρκυρα είναι Κερκυράρα, έτσι, ως φυσικό κάλος, ως οικιστικό περιβάλλον, ως όλα αυτά. Έχει φυσικά και αυτή αντιμετωπίσει ζητήματα υπερτουρισμού. Αυτό εδώ όμως που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι στην ημερολιά, που βρίσκεται βόρεια στο νησί, κάποιος που κατάφερε να κάνει υποβρύχες λήψεις διαπίστωσε πως πράγματα τα οποία τα χρησιμοποιεί κανείς για εκείνη την ανέμελη ζωή της παραλίας, όπως είναι μια ξαπλώστρα, όπως είναι ένα τραπεζάκι για να αφήνει το φρέντο εσπρέσο ή το φραπέ του, όπως είναι έτσι ένα άλλο βοηθητικό αντικείμενο, όπως είναι κάποιες καρέκλες από τις οποίες πλέον τα πανιά έχουν λιώσει, έχουν καταστραφεί μέσα στο υδάτινο στοιχείο και έχουν μείνει απλώς οι μεταλλικοί σκελετοί, να βρίσκονται όλα στο βυθό της θάλασσας. Είναι φωτογραφίες του Γιώργου Κονταρίνη, τις διακίνησε χθες η Ευρωκίνηση. Πραγματικά δείχνει αυτή την αποκαρδιωτική εικόνα ενός βυθού, και η οποία εικόνα αυτού του βυθού διηγείται με τον τρόπο της την ζωή πέρα από το βυθό, την ζωή στην ακτή, τη ζωή της ξαπλώστρας, τη ζωή της ομπρέλας. Αναρωτιέται απλώς κανείς πώς όλες αυτές, ξέρετε, ξαπλώστρες, οι οποίες ήταν προηγουμένων ετών, προηγουμένων ίσως ακόμη και δεκαετιών, καρέκλες θαλάσσης ας πούμε και παραλίας που κάθεται έτσι κανείς για να μαυρίσει. Ευτυχώς φαντάζομαι ότι πλέον κανείς δεν κάθεται να μαυρίσει. Δεν μπορώ να φανταστώ πως υπάρχουν άνθρωποι που τους ενδιαφέρει ακόμη το μαύρισμα μετά από τόσες και τόσες καμπάνιες. Πώς κατέληξαν όλα αυτά στο βυθό? Ας πούμε κάποια στιγμή σηκώθηκε ένα κύμα και τα πήρε η θάλασσα και δεν μπορούσε κανείς να τρέξει να τις τραβήξει έξω. Τους περίσευαν και κάποια στιγμή τα ξαμόλυσαν στο βυθό της ημερολιάς. Τι ακριβώς έχει συμβεί, και αναρωτιέται κάποιος, τι μπορεί να συμβαίνει και σε άλλους βυθούς, σε ορισμένες παραλιακές περιοχές? Ο τρόπος με τον οποίο έχουμε παρέμβει στο θαλάσσιο περιβάλλον δείχνει την αντίληψη που έχουμε για τον πλανήτη. Είναι τα πάντα τσιφλίκι μας. Και σε αυτόν τον κόσμο δεν μπορεί να περπατά και να ανασένει κανένας άλλος πέρα από την υπέροχη ατομάρα μας. Είναι πραγματικά ένα φαινόμενο το οποίο έρχεται να τεκμηριωθεί από τέτοιου είδους φωτογραφίες.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Είναι 8 και 20 πρώτα λεπτά, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών εδώ στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3 σε έναν Αύγουστο που έχει δύσεις, όπως όλοι οι Αύγουστοι, όπως είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, το διάσημο αυτό σχόλιο του Ουμπέρτο Έκο, το οποίο είναι και τίτλος ενός δοκιμίου του, από αυτά που πολυδιαβάστηκαν, αλλά έχει και τόσα πολλά χρόνια που γράφτηκε αυτό, περίπου στις αρχές της δεκαετίας του 80, ίσως και στα τέλη του 70, το οποίο είναι ένα σχόλιο που αφορά τα μέσα ενημέρωσης και όχι τόσο την πραγματική ζωή. Είναι ένας Αύγουστος που έχει δύσεις, όπως και ο προηγούμενος, όπως και ο προπροηγούμενος. Το διαβάζω αυτό που θα σας πω τώρα και τον ευχαριστώ θερμότατα γι' αυτό. Στον τοίχο του Αργύρη Καστανιώτη, ο Αργύρης Καστανιώτης είναι επικεφαλής ένας ιστορικού εκδοτικού οίκου, ο οποίος μας έχει προσφέρει πολύ σπουδαία βιβλία σε πολύ ωραίες μεταφράσεις. Μας έχει βεβαίως γνωρίσει και πολλά σημαντικά πρόσωπα της ελληνικής λογοτεχνίας και αυτή τη φορά να φέρει κάτι το οποίο δεν θα μπορούσαμε να το γνωρίζουμε, γι' αυτό και χαιρόμαστε όταν εν πάση περιπτώσει γίνονται τέτοιου τύπου παρεμβάσεις. Ένας πόλεμος αγγίζει πτυχές της ζωής που μερικές φορές δεν μπορούμε να φανταστούμε. 6 νεκροί, πάνω από 8 εκατομμύρια βιβλία, τυπογραφία, αποθήκες και εκδοτική οίκη σε Κίεβο, Χάρκοβο, Ζαπορίζια, Σούμι και Χερσόνα μέσα σε 5 εβδομάδες. Κατεστραμμένα 600.000 σχολικά εγχειρίδια για τη σχολική χρονιά που ξεκινάει σε λίγες εβδομάδες. Η Διεθνής Ένωση Εκδοτών καταδικάζει τις επιθέσεις και ζητά από τη διεθνή εκδοτική κοινότητα έμπρακτη στήριξη στους Ουκρανούς συναδέλφους. Η ανακοίνωση, την οποία αξίζει κανείς να διαβάσει ολόκληρη, είναι πραγματικά διαφωτιστική για το τι έχει συμβεί στις αποθήκες, για το πώς παιδιά τα οποία θα επιστρέψουν στο σχολείο θα μείνουν χωρίς τα συγγραφικά τους, χωρίς τα βιβλία τους, και για το πώς οι ουκρανικές εκδόσεις, Ουκρανοί είναι μεγαλύτεροι, είναι μερικοί από τους πολύ μεγάλους συγγραφείς του καιρού μας, έχουν δεχθεί συντονισμένη επίθεση από τις ρωσικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και των αρχών του Αυγούστου. Εάν δεν υπήρχε ο Αργύρης Καστανιώτης και η ευαισθησία του στο ζήτημα αυτό, δεν θα μαθαίναμε αυτήν την είδηση. Προφανώς κάπου θα διακινείται, αλλά ενδεχομένως δεν παίρνουν πάντα τις διαστάσεις που τους αξίζει, γιατί είναι μια συγκλονιστική παράπλευρη, έτσι, απώλεια αυτού του αδιανόητου πολέμου, ο οποίος κανονικά αλλάζει τον κόσμο μας, μέσα σε ένα κόσμο που πραγματικά συμβαίνουν συγκλονιστικά πράγματα. Είμαστε εδώ, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3, και η ξηρασία και η ζέστη στην Ευρώπη συνεχίζεται, η οποία ξηρασία και ζέστη επίσης έχει αναδειχθεί όχι απλώς ως μία είδηση, αλλά ως ένα από τα μεγάλα ζητήματα του καιρού μας, που απαιτεί καινούργιες πολιτικές και μια νέα προσέγγιση στα πράγματα.

girls and boys. It's a tribal, mama, girls and boys. It's a tribal, mama, girls and boys. Girls and boys. Εδώ είμαστε. Μέσα σε όλα, μέσα σε όλο αυτό το σαματά, τη χλαπαταγή, το μη τα συζητάτε, εμφανίζονται κάποιες φωτογραφίες με τον ήλιο, το γνωστό ήλιο, αυτό που μας τροφοδοτεί με ζωή και ταυτόχρονα μας τσουρουφλάει. Ένας ήλιος όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί. Τρελαίνομαι με αυτές τις φωτογραφίες και προφανώς εννοείται πως όταν τις βλέπεις δεν καταλαβαίνεις τι βλέπεις. Αν δηλαδή σου τις έφερνε κάποιος μπροστά στα μάτια σου και σου λέγε τι είναι αυτό, νομίζω πως οι περισσότεροι από εμάς δεν θα μπορούσαμε να απαντούσαμε. Υπάρχουν λεπτομερείς εικόνες που δεν έχουν ληφθεί ποτέ. Έρχεται ένας δόκτωρ Φρίντριχ Βέγγερ, αχ τι ωραίο που είστε κύριε Βέγγερ, μου είστε ο άνθρωπός μας, εξήγησε πως η εντόπιση φαινομένων στην επιφάνεια του ήλιου, του ήλιου, άκου τι λέω και εγώ τώρα, του ήλιου, πες το κορίτσι μου, δεν είναι τόσο δύσκολο, δεν εξηγεί μόνο τη δυναμική πίσω από τον διαστημικό καιρό, αλλά αποκαλύπτει και το γιατί η επιφάνειά του είναι τόσο θερμή, κάτι το οποίο για την επιστήμη δεν είναι αυτονόητο. Είναι ένα ερώτημα, γιατί είναι ο ήλιος θερμός, κάποιος πρέπει να απαντήσει. Προφανώς όχι εγώ, προφανώς όχι εσείς, εκτός κι αν είστε ειδικοί επιστήμονες. Οι εικόνες λοιπόν αυτές, οι οποίες είναι αδιανόητα εντυπωσιακές και σε ένα πάρα πολύ ωραίο κίτρινο, το οποίο είναι και το αγαπημένο μου χρώμα, αποκαλύπτουν στροβιλισμούς δραστηριότητας, στροβιλισμούς, τους οποίους μέχρι τώρα δεν είχαμε ποτέ τη δυνατότητα να δούμε ακόμη και εμείς με τα αθώα, με τα αύγαλτα μάτια μας, με τα μη εκπαιδευμένα μάτια μας, με τα μάτια μας που νομίζουμε ότι βλέπουν τα πάντα και στην πραγματικότητα βλέπουμε μέχρι εκεί που μπορούμε να δούμε. Πρόκειται για ένα μαγνητικό πεδίο του ήλιου, το οποίο συστρέφεται και μετακινείται εξαιτίας της κίνησης των θερμών αερίων. Και εγώ από μέσα τα διαβάζω, μην νομίζετε ότι τα καταλαβαίνω κιόλα. Αυτή λοιπόν η κυκλική κίνηση αποτελεί τη βασική κινητήρια δύναμη πίσω από τις ενεργειακές εκρήξεις του ήλιου. Αυτό το καταλάβαμε, έτσι, σωστό. Προχωράμε στο μάθημα λοιπόν. Το φαινόμενο αυτό δημιουργεί το λεγόμενο διαστημικό καιρό. Τέλεια φράση, διαστημικός καιρός. Το έχουμε πει τόσες φορές πως η επιστήμη μπορεί να τροφοδοτήσει με όρους ολόκληρες τις ποιητικές συλλογές του παρόντος και του μέλλοντός μας. Μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε ηλεκτρικά δίκτυα, στους δορυφόρους της γης, ακόμη και να τραυματίσει αστροναύτες. Όπως μας λέει ένας άλλος δόκτωρ, ο David Bojold, από το Εθνικό Παρατηρητήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, μυστήριος αυτός ο Bojold, ο ήλιος αποτελεί την πηγή αυτής της ενέργειας και συνολικά του διαστημικού καιρού και όπως σημειώνει ο ίδιος, η λήψη των πιο λεπτομερών εικόνων από το αστέρι του ηλιακού μας συστήματος θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων, για να κατανοήσουμε και τελικά για να μπορέσουμε να προβλέψουμε τον διαστημικό καιρό, πρέπει να αποκωδικοποιήσουμε την φυσική του ήλιου, φτάνοντας μέχρι τις μικρότερες δυνατές κλίμακες, κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί ακόμη, αλλά είναι ένας στόχος των ηθικών επιστημόνων.

Χαιρετίζω την εκλεκτή συνάδελφο Αλέκα. Γίνεται πολύ girly εκπομπή σήμερα. Είμαστε εδώ, λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Περίμενα ότι θα έχω τόσα πολλά μηνύματα για τον ήλιο και την επιφάνειά του και αυτούς εδώ τους τρόβιλους και το διαστημικό καιρό και πώς πρέπει οι επιστήμονες να κατανοήσουν τι στο καλό συμβαίνει με όλους αυτούς τους τροβιλισμούς προκειμένου να αντιμετωπίσουν και να προβλέψουν το διαστημικό καιρό, αλλά τίποτε. Δεν ξέρω αν σας κάνει μεγαλύτερο γκέλ το Ελνίνιο, το οποίο, για το οποίο φέτος υπήρχαν πάρα πολλές ειδήσεις. Ξέρετε, απεχθάνομαι τις ειδήσεις εκείνες οι οποίες προκαλούν τρόμο, τις ειδήσεις εκείνες που είναι από μόνο στους ζωφερές και που με κάποιο τρόπο, ας πούμε, ξεχυλώνονται για να γίνει το πράγμα ακόμη χειρότερο από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα δεν διακινούνταν ψεύτικες φωτογραφίες από το Πρέβελη ότι περίπου ήταν στάχτη και Μπούρμπερι το εξαιρετικό φοινικό δάσος, ένα από τα λίγα που έχουμε στη χώρα μας, έχω την εντύπωση, ενώ στην πραγματικότητα και γόντους σαν δέντρα, ίσως και κάποιοι λίγοι φοίνικες έξω από το φοινικό δάσος, τέλος πάντων. Και το Ελνίνιο φέτος έπαιξε πάρα πολύ και πώς δεν θα μπορούσε να παίξει, με την έννοια του ότι αναμένεται να επηρεάσει και την επόμενη διετία τις θερμοκρασίες, αλλά αυτό έχει μια επίσης άλλη διάσταση. Διαβάζω με τρόμο ότι μπορεί να οδηγήσει 49 εκατομμύρια ανθρώπους σε πείνα. Το περιοδικό αυτό φαινόμενο, αυτό είναι το Ελνίνιο, γιατί μπορεί κάποιος να σας σταματήσει στο δρόμο και να ρωτήσει, πείτε μου τι στο καλό είναι αυτό το Ελνίνιο. Καλά, δεν είναι άγνωστο, είναι παλιός μας γνώριμος. Είναι το περιοδικό αυτό φαινόμενο θέρμανσης των επιφανειακών υδάτων στον Ηρικό ωκεανό. Με τα βάλτα παγκόσμια καιρικά μοτίβα συνδέεται συχνά με ξηρασίες στη Νότιο Αφρική και θα μπορούσε να οδηγήσει σχεδόν 49 εκατομμύρια επιπλέον ανθρώπους σε επισητιστική ανασφάλεια σε κάποιες από τις πιο ευάλωτες περιοχές του κόσμου έως το τέλος του επόμενου έτους. Το ανακοίνησε χθες μια ειδική υπηρεσία του ΟΗΕ που έχει να κάνει με τα τρόφιμα και ανέφερε ότι σε έκθεση πιθανότητας 81% αξίζει να σημειωθεί ένα εξαιρετικά ισχυρό επεισόδιο του Ελνίνιο, με τις θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας να βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα τουλάχιστον από το 1982, θα μπορούσε τέλος πάντων να έχει κάτι τέτοιο ως συνέπεια, το οποίο δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα που μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει μέσα σε μια Αφρική η οποία βρίσκεται πραγματικά σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Ξέρετε τι γίνεται στο Κονγκό, είναι η χειρότερη επιδημία έμπολα που προέκυψε ποτέ. Μην κοιτάτε που δεν τα συζητάμε, γιατί η προσοχή μας είναι στραμμένη σε άλλα πράγματα. Είναι τα μεγάλα δράματα του κόσμου μας. Και μέσα σε όλα αυτά διαβάζω για το κάστρο Μποφόρ. Στο νότιο Λίβανο βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της ανησυχίας. Λίγες ημέρες μετά την ένταξή του στην UNESCO, όπως ξέρετε η UNESCO συνεδρίασε, ενέταξε ως μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς μια σειρά από μνημεία αλλά και γεωγραφικές περιοχές και άλλα πράγματα τα οποία έχουν σχέση με τον πολιτισμό μας, ανάμεσα σε αυτά και τον Όλυμπο, για το οποίο γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα. Αυτό λοιπόν το κάστρο, που είναι ένα από τα πιο ιστορικά και φορτισμένα μνημεία του Νοτιού Λιβάνου, σύμφωνα με τους ειδικούς βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της ανησυχίας λίγες μόλις μέρες μετά την ένταξή του στον κατάλογο πολιτιστικής κληρονομιάς και ζητά επίγουσα δράση, ανεξάρτητη τεχνική αυτοψία στο μνημείο μετά τις ισχυρές εκρήξεις που σημειώθηκαν στο κάστρο, γιατί οι ειδικοί φοβούνται ότι η ισχύ των εκρήξεων και η μικρή απόσταση από το χώρο μπορεί να προκαλέσουν ζημιές. Όταν λέμε για εκρήξεις και τέτοια, προφανώς η πρώτη μας προτεραιότητα είναι οι άνθρωποι, όμως ο πόλεμος και οι πόλεμοι και οι σειράξεις έχουν αυτές τις απίστευτες συνέπειες για πράγματα τα οποία τα παραλάβαμε από τους προηγούμενους και είμαστε υποχρεωμένοι ηθικά να τα παραδώσουμε στους επόμενους. Σε ποιο βαθμό θα τα καταφέρουμε είναι κάτι το οποίο θα φανεί.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Είναι 8 και 50, είμαστε εδώ, 8 και 50, πώς το λέω έτσι, 9 παρά 10, μην μπερδευόμαστε τώρα, 8 και 50, 8 και 51 και 52, ζωή μου σιού μαζί μας τον ήχο, σε αυτό το ζεστό πρωινό, 6 Αυγούστου, είναι και μέρα γιορτής νομίζω, δεν είναι της μεταμορφώσεως, του Σωτήρος, άκου τώρα και εγώ τι θυμάμαι, μπορεί τώρα να λέω και καμιά χαζομάρα, αλλά νομίζω πως είναι πράγματι και το λέω διότι έχει μεγάλο πανηγύρι καλαμαριά. Παλιά χαλούσε κόσμος, τώρα τα πράγματα είναι πιο συμμαζεμένα και έτσι νομίζω ότι πρέπει να είναι. Δεν ζούμε στη δεκαετία του 50, ούτε στη δεκαετία του 70, ούτε καν στη δεκαετία του 80. Έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο συνδεόμαστε με όλα αυτά. Αντιθέτως, αυτά που δείχνουν να περνούν μια δεύτερη καριέρα, για να το θέσω έτσι, είναι τα πανηγύρια του 15 Αυγούστου, τα οποία προφανώς έχουν πλέον έναν τουριστικό χαρακτήρα, εκτός ενδεχομένως, δεν έχω ασχοληθεί κιόλας πολύ με το θέμα, εκτός από κάποια τα οποία ίσως με κάποιο τρόπο κρατούν κάτι από τις παραδόσεις. Όλα μπορεί να κρατούν τις παραδόσεις, αλλά δεν πάβουν να είναι και ατραξιόν όπου θα τις δει ο κόσμος που θα βρίσκεται στο νησί, στα διάφορα νησιά, στα διάφορα παραθεριστικά μέρη για να περάσει τις διακοπές του. Ακούστε λοιπόν τώρα πώς μπορεί υποτίθεται να βρίσκεσαι στην πρώτη γραμμή της πρωτοπορίας, να είσαι εκείνος που έχει επινοήσει το μέλλον και στην πραγματικότητα να την πατάς, γιατί δεν μπορείς να καταλάβεις τίποτα από την κοινωνία. Ξέρετε, στους ανθρώπους που συγκεντρώνουν μεγάλη ισχύ και εξουσία στα χέρια τους, αυτό είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα. Είναι το νούμερο ένα των πολιτικών, οι οποίοι απομονώνονται κάποια στιγμή τόσο πολύ από την κοινωνία και από τον κόσμο που τους ψήφισε, που εν πάση περιπτώσει σταματούν να τον αφουγκράζονται. Αυτό συμβαίνει με οποιονδήποτε συγκεντρώσει στα χέρια του ισχύει. Ακόμη και έναν εκδότη, έτσι. Θυμάμαι παλιά, στα περιοδικά, όταν ας πούμε ξεκινούσαν με διάφορα οράματα και λοιπά και γίνονταν, ξέρω εγώ, κάποια ρεπορτάζ τα οποία είχαν απήχηση και γράφονταν κάποια χρονογραφήματα μέσα στα οποία μια ολόκληρη γενιά έβρισκε τον εαυτό της ή περίπου, για να μην είμαστε εκεί υπερβολικοί, ένα κείμενο σε περιοδικό ήτανε. Μην το κάνουμε και την Άννα Καρένινα, γιατί κάποιοι πίστευαν ότι είναι και ο Τολστόι. Δεν είναι έτσι, ούτε ο Τολστόι είναι, ούτε ο Ντοστογεύσκι είναι, ούτε κανένας άλλος είναι, τέλος πάντων. Και κάποια στιγμή ο εκδότης τα έπαιρνε τόσο πολύ, γινόταν τόσο ισχυρός, γινόταν και πλούσιος, όπου σταματούσε πια να αφουγκράζεται την κοινωνία. Άρχισε να συχνάζει, ας πούμε, στα πριβέ των κλαπ, με αποτέλεσμα εκείνο το πρώτο πράγμα, εκείνη η πρώτη έκρηξη, διαρκώς να φυδατώνεται και στο τέλος να γίνεται μια σκιά του εαυτού του. Πού θέλω να φτάσω? Μέσω Αλεξανδρούπολης. Θέλω να φτάσω σε ένα ταξίδι που έκανε η OpenAI για να ευχαριστήσει δημιουργούς περιεχομένους. Τους κάλεσε σε ένα summer club έξω από τη Νέα Υόρκη με στόχο τι? Αυτά συνήθως τα καλέσματα γίνονται πολύ τακτικά από προϊόντα ομορφιάς, διάφορα παραφαρμακευτικά προϊόντα, με στόχο τι? Να γεμίσει, να ξεχυλίσει το TikTok και το Instagram από βίντεο τα οποία δείχνουν πισίνες, να δείχνουν αυτά, να δείχνουν εκείνα, όπου μέσα σε όλα αυτά θα τα βλέπει το κοινό και θα λέει, ρε παιδί μου, κοίτα πώς ζει ο κόσμος, πώς θα ζήσω κι εγώ έτσι. Είναι η παλιά συνταγή των περιοδικών. Δείξε κάτι το οποίο δεν μπορούν να αποκτήσουν. Αυτό ισχύει στις μέρες μας, εδώ και αρκετά χρόνια όχι. Εδώ και αρκετά χρόνια μια τέτοια πρακτική μπορεί να έχει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα, πόσο μάλλον αν είσαι μια εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης και εν πάση περιπτώσει το target group σου είναι κάπως διαφορετικό, ας πούμε, από το target group μιας εταιρείας η οποία πουλά ενυδατικές κρέμες για το πρόσωπο και κραγιόν. Όχι ότι εκείνες δεν έχουν πολύ μεγάλο κοινό ή σε ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτό το κοινό δεν ταυτίζεται, αλλά λιγάκι διαφοροποιείται, με αποτέλεσμα να καλέσει δημιουργούς περιεχομένου οι οποίοι προέρχονταν και ήταν, ξέρω εγώ, δραστήριοι γύρω από τα ζητήματα καριέρας, εργασιακής κουλτούρας, δεξιοτήτων, παραγωγικότητας, επιχειρηματικότητας. Αυτοί άρχισαν, ας πούμε, να αποστάρουν τις πισίνες, τις μπιτζάμες και που τους έδωσαν και τα πλούσια δώρα, με αποτέλεσμα να υπάρχει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα της προβολής. Τα βίντεο προκάλεσαν οργή για την επίδειξη του πλούτου,
γύρω από αυτό το ταξίδι, ταξίδεψε αυτή η οργή πολύ πιο γρήγορα ακόμη και από το ίδιο το περιεχόμενο και μπορεί να συγκέντρωσαν κάποιες προβολές, οι οποίες όμως ήταν τελικά υβριστικές απέναντι σε αυτό το οποίο έβλεπαν, του τύπου «συγγνώμη κιόλας, γιατί έρχεστε και μας το τρίβετε αυτό στα μούτρα».

0: Έκτο Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
2: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
3: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
2: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
3: Γίνε δωρητής οργάνων.
2: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
3: Για πληροφορίες και ραντεβού,
2: τηλεφώνησε στο 2313 313151.
4: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

Λοιπόν, είμαστε εδώ. Πάμε για τη δεύτερη ώρα. Είναι 9 και 9 πρώτα λεπτά. Και σήμερα θα είμαστε μαζί εκτάκτως μέχρι τις 10 με τη Ζωή Μούσιο στον ήχο. Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και πάμε λίγο έτσι κανένα σινεμά, γιατί σήμερα καινούργιες ταινίες στις αίθουσες και στα θερινά σινεμά. Συν τα αφιερώματα. Θέλω όμως πριν σας πω γι' αυτό να πάμε μέχρι το Λονδίνο. Το underground στο Λονδίνο, ο υπόγειος, είχε γεμίσει με αφίσες της ταινίας «Η Μούμια». Γενικώς είναι γεμάτος με αφίσες και όχι μόνο από ταινίες, συναυλίες, θέατρα, παραστάσεις, ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί, οποιαδήποτε εκδήλωση. Ωστόσο, «Η Μούμια» είχε μια αφίσα που ήταν λίγο «Μη τα συζητάς, αφήστε τα να πάνε». Και είπανε πως όχι. Θα την κατεβάσουμε από το μετρό γιατί μπορεί να προκαλέσει αναστάτωση σε παιδιά. Τι δείχνει η αφίσα? Μια κοντινή λήψη μιας γυναικείας μορφής ως μούμια. Στην ουσία είναι έτσι ένα πρόσωπο κάπως από σύνθεση. Δεν ξέρω πώς να το πω. Απαγορεύτηκαν και στο μετρό του Λονδίνου και σε άλλες διαφημιστικές πινακίδες, αφού οι αρμόδιες αρχές έκριναν ότι αυτές οι ρεαλιστικές απεικονίσεις, ας πούμε, μάλιστα είχαν και παιδί, έχουν και παιδί, όχι μόνο μία γυναίκα. Άρχισαν να λαμβάνουν διάφορες καταγγελίες αρχικά. Η Warner Bros. Όταν έγινε θέμα προς αυτό, υπερασπίστηκε την καμπάνια που λέει: τι λέτε καλά γιατί εσείς έχετε παιδιά, εγώ θα αλλάξω τη στρατηγική επικοινωνίας μου, εγώ θέλω να δείχνω νεκρούς ανθρώπους, έτσι θα ψήσω τους άλλους να έρθουν να πληρώσουν εισιτήριο για να μας δουν. Ωστόσο τα πράγματα πήραν μια τελείως διαφορετική τροπή όταν τέλος πάντων η αφίσα, ενώ έγινε και μια τύπου παρέμβαση, έχει μεγάλα, έχει αρκετά επεισόδια αυτό εδώ το έργο, αλλά τελικά κατέβηκαν για να μην επηρεαστούν τα παιδιά. Πολλές φορές μπορεί κανείς να συζητήσει και να σκεφτεί πως τέτοιου τύπου κινήσεις είναι κάπως υποκριτικές, είναι κάπως πατερναλιστικές, είναι λίγο κάπως γενικός, γιατί περνούν μέσα από την απαγόρευση, ή αν κάποιος άλλος θέλει να το κάνει λίγο πιο απαλό, την απαγόρευση να την πει κανόνα. Θέλω όμως να πω το εξής. Βέβαια τα παιδιά του σήμερα δεν μπορούν να εκτεθούν, δεν έχουν καμία σχέση η παιδική ηλικία η σημερινή με την παιδική ηλικία την οποία βιώσαμε εμείς, οι οποίοι ήμασταν εκτεθειμένοι σε μύριες όσες εικόνες. Τα παιδιά σήμερα προφανώς και είναι απίστευτα εκτεθειμένα σε εικόνες τις οποίες εμείς τότε δεν θα μπορούσαμε με κανέναν απολύτως τρόπο να διανοηθούμε. Συνεπώς δεν ξέρουμε από ποιο σημείο και έπειτα ξεκινά η σταδιακή εξοικείωσή τους με αυτό το πράγμα το οποίο λέγεται αποτρόπαιο, λέγεται βίαιο, ή είναι ας πούμε κάτι το οποίο πάρα πολύ εύκολα μπορεί να παρεξηγηθεί, όπως ας πούμε μια σεξουαλική εικόνα μπορεί να προκαλέσει ένα σοκ σε ένα νεαρό άτομο και σε ένα παιδί ακόμη περισσότερο, γιατί μπορεί να μην καταλάβει ακριβώς τι βλέπει και αυτό το πράγμα να τον αναστατώσει τόσο βαθιά που πρέπει κανείς να κάτσει να το εξηγήσει, αλλά χωρίς να είναι σίγουρος κάποιος ότι αυτό θα απαλύνει ας πούμε εκείνο το πρώτο αρχικό τραύμα. Και βεβαίως δεν είναι μόνο το σεξ, δεν είναι μόνο η σεξουαλική βία. Είναι και αυτές οι αποκρουστικές εικόνες οι οποίες κατακλείζουν τον κόσμο μας, κατακλείζουν τα κοινωνικά δίκτυα, μας κατακλείζουν αφίσες με αποκρουστικές εικόνες οι οποίες μπορούν να ταράξουν παιδιά και ενήλικες σε πολλές περιπτώσεις. Μοιάζει αυτή η κίνηση να έχει ένα είδος μιαξίματος από πίσω, όμως να το πούμε ξανά, σε παιδιά τα οποία έχουν εκτεθεί σε εικόνες που κανείς δεν μπορεί να φανταστεί από ποιο σημείο και έπειτα ίσως να έχει αρχίσει μια σταδιακή εξοικείωση. Όμως ακόμη και έτσι να είναι, γιατί να πρέπει να δεχτεί ένα τέτοιο θέαμα ο επιβάτης ενός μετρό? Συνεπώς νομίζω πως είναι ένα μέτρο μάλλον προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση μέτρα τα οποία λιγάκι περνούν μέσα από τα μάτια κάποιων το ποιες είναι οι εικόνες που μπορούν να εκτεθούν τα παιδικά μάτια. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να το φροντίσει κανείς στις μέρες μας, όμως μια κοινωνία είναι όριμη όταν μπορεί να προστατεύσει τα πιο ευάλωτα μέλη της
και τα παιδιά ανήκουν και αυτά σε αυτή την κατηγορία. Δεν είναι η μοναδική κατηγορία ευάλωτων μελών μιας κοινωνίας, αλλά σίγουρα βρίσκονται μέσα σε αυτήν.

Ο Πολ Τόμας Άντερσον ήταν 27 ετών όταν γύρισε το Boogie Nights, μια ταινία η οποία νομίζω ότι στιγμάτισε την δεκαετία του 80, συγγνώμη, τη δεκαετία του 90, 1997, γυρίζοντάς μας πίσω στα 70s μέσα από μια απίστευτη ιστορία, όπως γράφει το Συνέντοξ, μετεωρικής ανόδου, δραματικής πτώσης και γλυκιάς συμφιλίωσης με τις μεταπτώσεις της ζωής, μια τοιχογραφία μιας ολόκληρης εποχής και γράφοντας μια συνθήκη μετάβασης σε ένα νέο και λιγότερο υποσχόμενο κόσμο. Μόλις 27 ετών λοιπόν ο Πολ Τόμας Άντερσον πιάνει τον παλμό στα τέλη της δεκαετίας του 70, στα late 70s, αποτυπώνει την δίσκο κουλτούρα, την επέλαση των ναρκωτικών, το πώς άλλαξε η σεξουαλική επανάσταση της ανθρώπινης σχέσης και σε ποια πίστα τους οδήγησε, βεβαίως και αρκετά πράγματα που έχουν να κάνουν με την βιομηχανία του πορνό, σε μια απίστευτη ταινία, εξαιρετικά σύνθετη και περίπλοκη, η οποία έχει ένα αληθινά ονειρεμένο cast. Οι ξέφρενες νύχτες, όπως πολύ σωστά γράφει το Συνέντοξ, μοιάζουν νύχτες ενός κόσμου που φαντάζει άτρωτος, αλλά που είναι ένας κόσμος ο οποίος βρίσκεται λίγο πριν το τέλος του. Έχω πάρα πολλά χρόνια να δω την ταινία Boogie Nights, μα πάρα πολλά χρόνια, μου έχει αρέσει πάρα πολύ και ο τρόπος με τον οποίο προσέγγισε μια άλλη εποχή, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο δούλεψε πάνω σε αυτήν την έννοια του μετέχμιου, αλλά και στην ψευδέστηση την οποία μπορεί να έχει κάποιος όταν συμμετέχει μέσα σε μια τέτοια κουλτούρα. Να νιώθει ότι όλο αυτό που ζει είναι απέραντο, ότι είναι αιώνιο, ότι δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ, ενώ στην πραγματικότητα έχει ήδη τελειώσει, απλά συμμετέχει τόσο πολύ βαθιά σε αυτό που πλέον τα μάτια του δεν μπορούν να δουν καθαρά. Απόψε το βράδυ σε ειδική προβολή στο αφιέρωμα που κάνει στη δεκαετία του 90 το αγαπημένο μας Συνέντοξ στο Θέρινος, που σημαίνει με όλη έτσι, τη δροσιά, τα ποτά, την ατμόσφαιρα, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για τον συγκεκριμένο θερινό κινηματογράφο, σε μια ταινία η οποία στοιχιώνει τη δεκαετία του 90 και ένα αφιέρωμα το οποίο μας επιτρέπει να δούμε για το αν οι ταινίες που αγαπήθηκαν τότε. Πριν από λίγες ημέρες είχε προβληθεί το Smoke, κατά την άποψή μου η καλύτερη ταινία της δεκαετίας του 90, ποια μπορεί να είναι η απήχησή της σήμερα και πώς μπορεί μια νεότερη γενιά συνεφίλ να δεθεί και να συνδεθεί μαζί τους.

Έχουμε λοιπόν διάφορες ταινίες από σήμερα και στις αίθουσες, τις κλιματιζόμενες και βεβαίως τα θερινά σινεμά, έτσι, γιατί και εννοείται ότι συνεχίζονται οι πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες, Οδύσσιες, Obsession, να σου και ο Spider-Man ήρθε να κολλήσει, το History 5 που και αυτό πήγε πάρα πολύ καλά. Από σήμερα λοιπόν μπορεί κανείς να δει το Αυτό που ξέρουν οι γυναίκες, κωμωδία, Ρίμ και Ρισί σκηνοθετεί, 20 χρόνια γάμου για τη Φανή, η οποία αποκαλύπτει επιτέλους το μεγάλο μυστικό στον σύζυγό της που έχει να κάνει με τον οργασμό της, ότι είναι μάλλον κάτι άγνωστο για εκείνη, και εκείνος σοκαρισμένος βουτά με θάρρος σε άγνωστα νερά. Περαστικά να το ευχηθούμε. Ηλικιώδης έρωτας, True Romance, Τόνι Σκοτ με Christian Slater και Πατρίτσια Αρκέτ και Ντένις Χόπερ και Βαλ Κίλμερ, μια ταινία του 1993 και όχι κάτι καινούριο. Αυτές ήταν ταινίες οι οποίες εν πάση περιπτώσει κάποτε τα έσπαγαν και είχαν ένα κοινό το οποίο ήταν και ένα λιγάκι έτσι κάπως cult κοινό, θα μπορούσε κανείς να το πει. Το Έγκλημα στον Τρίτο Όροφο, που είναι μια καινούρια ταινία, μόνο που το βλέπεις αυτό αρχίζεις λιγάκι να σκέφτεσαι κάπως τον Hitchcock. Μισάνθρωπος μυθιστοριογράφος Φρανσουά γράφει συναρπαστικές ιστορίες εγκλήματος, αλλά έξω από τον ξέφρενο φανταστικό κόσμο των μυθιστορημάτων του η ζωή του είναι μίζερη, συνηθισμένη, συμβαίνουν αυτά. Και τότε η σύντροφός του, καθηγήτρια στη Σορβόνη και παγκοσμίου φήμης ειδικό στον Άλφρεντ Χίτσκοκ, που έχει κουραστεί να παρακολουθεί τον Φρανσουά, κάθεται στο διαμέρισμά του και λαχταρά να ζήσει κάτι το οποίο να έχει να κάνει με αυτές τις κλασικές ταινίες, θρίλερ και suspense, οι οποίες την απασχολούν και στην επαγγελματική της ζωή. Τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις? Βλαστημάς την ώρα και τη στιγμή που το ευχήθηκες, γιατί κανείς πρέπει να σκέφτεται πάρα πολύ καλά τι εύχεται. Το Δείπνο με το Φράγκο επίσης συνεχίζεται, η πρόσκληση της Ολίβια Γουάιλντ, το οποίο έχει πάρει πάρα πολύ καλές κριτικές, αλλά και ταινίες του Αλμοντόβαρ όπως το θρελικό κλασικό, θα έλεγε κανείς πια, Ψηλά τα Κούνια και οι Πικρές Γιορτές, οι οποίες έχουν πάρει ανάμεικτες κριτικές. Τι θέλω να πω με όλα αυτά? Θέλω να πω πως αν σας έρθει η όρεξη να πάτε σινεμά σήμερα, αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο, μείνετε εδώ, δεν πάτε για μπάνιο, δεν γυρίσατε από διακοπές, τέλος πάντων είστε στην πόλη, δεν υπάρχει κανένας λόγος να ξαπλώσετε για να σας περάσει. Μπορείτε κάλλιστα να διαλέξετε μια από την ατέλειωτη αυτή η λίστα και να πάτε να δείτε και να περάσετε ευχάριστα την ώρα σας. Εντάξει, τώρα τέτοια εποχή τα θερινά κακά τα ψέματα είναι πιο ελκυστικά από τα άλλα.

Λοιπόν, είμαστε στην παράταση, είναι 10 παρά 20, έξω έχει κάτι σαν συννεφιά, βλέπει. Α, δεν ξέρω γιατί αυτό το νέο το καλοδέχομαι, βέβαια αν κάποιος είναι στην παραλία. Αυτό που του λέω αυτή τη στιγμή, σε περίπτωση τώρα που κάθεται και μας ακούει ενώ είναι στην παραλία, που δεν νομίζω κιόλας, αλλά λέμε, καμιά φορά δεν ξέρεις τι γίνεται. Με αυτό το σχόλιο φαντάζομαι ότι θα τα πάρει. Αλλά για μας που είμαστε στην πόλη, συννεφιές, τι όμορφες που είναι, όμορφες, γλυκές, παρηγορητικές και δροσερές. Πάμε λίγο στην Πινακοθήκη του Λονδίνου, για την οποία, ξέρετε, National Gallery, ένας φοβερός χώρος. Μάλιστα, χθες διάβασα για αυτήν και κάτι ακόμη, ότι για να ξεκουράζονται λίγο οι υπάλληλοι, οι οποίοι κάποια στιγμή υποδέχονται ορδές, είναι δωρεάν τα μουσεία του Λονδίνου, δεν ξέρω αν θα συνεχίσουν, είναι, γιατί βρίσκεται μια συζήτηση σε εξέλιξη. Όταν λέμε ορδές, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται. Ο χαμός του χαμού, ο χαμέ. Κυρίως, ας πούμε, σε περιόδους του χρόνου που, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, π.χ. Αυγούστου, π.χ. Ιουλίου, π.χ. αρχές Σεπτεμβρίου, τέτοιου τύπου πράγματα. Δεν έχω δει πιο ευγενικό προσωπικό που κι αν ταξίδεψα. Και έχω πάει σε αρκετά μουσεία της Ευρώπης. Είναι εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι ανοίγει πόρτα και μπαίνουν τα πλήθια φινιασμένα, όπου τίποτα δεν μπορεί να τα συγκρατήσει. Και όλοι λένε καλημέρα, καλώς ήρθατε. Από εδώ θα πάτε, από εκεί θα βγείτε. Εδώ το καφέ, εδώ οι τουαλέτες. Πάντα στη διάθεση, και τους έχουν ένα χώρο, λέει, στο υπόγειο για να ξεκουράζονται. Δεν ντρέψετε καθόλου. Μιλάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι καθημερινά αντιμετωπίζουν ορδές. Αλλά έχει κάνει και κάτι άλλο η National Gallery. Δαπανά, λέει, 250.000 λίρες, εντάξει, μεγάλο ποσό, άλλο και εξωφρενικό, για να ακούσει 50 πολίτες για το μέλλον της. Ακούστε τώρα να δείτε, φανταστείτε το αυτό στην Ελλάδα. Ένα μουσείο να μην ξέρει που να το πάει το έργο και να δημιουργήσει μια συνέλευση 50 πολιτών επιλεγμένων με κλήρωση περικαλώ, για από 15.000 νοικοκυριά, οι οποίοι να εισηγούνται ιδέες για το μέλλον του μουσείου. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ στα χρονικά, καλά γενικώς. Η φωνή των πολιτών δεν είναι πάντα και η πρώτη που ακούγεται σε διάφορες γωνιές του κόσμου, και στην Αγγλία έχω να σας πω, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση το έκαναν αυτό. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις για το κόστος του και για το αν οι μη ειδικοί πρέπει να επηρεάζουν έναν τέτοιο θεσμό. Αυτό μπορεί να ακούγεται λίγο άβολο, αλλά είναι ένα ζήτημα προς συζήτηση. Μπορεί κάποιος που δεν έχει καμιά σχέση με την τέχνη, τυχαία επιλεγόμενος, να του πούν έλα να αποφασίσεις για την National Gallery και εκείνος να πάει. Και από την άλλη, είναι μόνο θέμα των ειδικών. Κατά την άποψή μου θα μπορούσε και να είναι μόνο το θέμα των ειδικών, οι οποίοι όμως να μπορούν με κάποιο τρόπο τόσο να αφουγκράζονται το που βρίσκεται ο κόσμος. Η ζωή έχει φρικάρει τώρα με το βήχαμα, αλλά τι να κάνουμε, παιδιά, αυτό συμβαίνει στους πάσχοντες από άσθημα, κάποια στιγμή να αφουγκράζονται το που πηγαίνει η κοινωνία και ποιες ανάγκες θα δημιουργηθούν στο μέλλον.

Εδώ είμαστε, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ και ξέρετε, αυτή εδώ η συζήτηση για την πινακοθήκη του Λονδίνου, για το αν μπορούν ή όχι οι πολίτες, ξέρω εγώ, να λάβουν μέρος σε κάτι τέτοιο. Αυτό που είπαν οι άνθρωποι της National Gallery είναι ότι δεν φώναξαν, δεν κάλεσαν αυτούς τους 50 πολίτες για να επιλέξουν, ξέρω εγώ, ποια θα είναι τα έργα τα οποία θα αγοραστούν ή ποιο μπορεί να είναι το πρόγραμμα. Αυτό που ήθελαν από αυτούς ήταν να αξιολογήσουν ιδέες, προκλήσεις για το μέλλον, και μάλιστα όσο πιο μακριά ήταν από την πινακοθήκη τόσο ακόμη καλύτερα, ή ακόμη και αν δεν την είχαν επισκεφθεί ποτέ. Και μάλιστα είχε μια τέτοια σύνθεση αυτή εδώ η ομάδα που μπορούσε κανείς να δει τις πολλές και διαφορετικές πτυχές έτσι μιας χώρας. Έτσι λοιπόν η αποστολή τους δεν ήταν ούτε να αποφασίσουν ποιο πίνακα θα αγοράσει, θα πουλήσει National Gallery, ούτε να προτείνουν μεγάλες αλλαγές για τα κτίρια, αλλά να συζητήσουν για το σκοπό, τις προτεραιότητες και τη δημόσια αξία. Και εκεί νομίζω ότι η φωνή των πολιτών έχει κάποια πράγματα να πει. Στο μεταξύ, μια φίλη με ρωτά αν έχω διαβάσει το μυθιστόρημα του Colin Barrett, Ιρλανδός, από μια κομιτεία, ξέρω εγώ πώς λέγονται, της Ιρλανδίας, που είναι πολύ μακριά από το κέντρο, τα Αγριόσπιτα, μετάφραση της Κρυστάλης Γλυνιαδάκη από τις εκδόσεις Στερέωμα. Το βιβλίο το έχω, δυστυχώς δεν πρόλαβα να το διαβάσω ακόμη, και παραδέχομαι πως δεν διάβασα ούτε τα Νεαρά Τομάρια, τα οποία κυκλοφόρησαν και στα ελληνικά και που τότε είχε πάρει και βραβείο πρωτοεμφανιζόμενο συγγραφέα. Πρόκειται πάντως για έναν συγγραφέα από την Ιρλανδία που οι ήρωές του είναι αυτό που λέμε χαμηλού προφίλ. Κάποιοι εξ αυτών μπορεί να ζουν στα άκρα και παρακολουθεί τη ζωή τους χωρίς να παρεμβαίνει, εννοείται, χωρίς να τους κριτικάρει. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι η λογοτεχνία αυτή μοιάζει να έχει μεγάλη απήχηση σε χώρες εκτός Ιρλανδίας, εκτός Βρετανίας, γιατί όλοι κάτι βρίσκουν για να ταυτιστούν. Δεν τον έχω διαβάσει, ειδικά τα Αγριόσπιτα πάντως είναι μέσα στις επιλογές μου για το φετινό καλοκαίρι, δεν ξέρω αν θα προλάβω.

Λοιπόν, και μέσα σε όλα, λίγη Αγκάθα Κρίστη προς το τέλος επιβάλλεται, αν είναι δυνατόν. Πριν από λίγες ημέρες λέγαμε ότι την επόμενη Miss Marple θα την παίξει Τόνι Κολέτ. Σε ποιο να το πεις και να το πιστέψει. Μη χειρότερα, τι άλλο θα ακούσουμε, αλλά ακούστε τι άλλο θα ακούσουμε. Ακούμε πως το νέο κύκλο BBC για τον Πουαρό, διότι αυτές εδώ οι υποθέσεις του Ηρακλή Πουαρό με τον David Satchett, το καλύτερο Πουαρό που γεννήθηκε ever forever, πόσες φορές να παίξουν ρε ζωήτσα, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια, ο κόσμος αλλάζει εντωμεταξύ και διψάει για Αγκάθα Κρίστι, διψάει για νέες προσλήψεις. Έρχεται λοιπόν ο νέος Πουαρό και θα είναι η ηθοποιάρα James Nesbitt. Είναι απίστευτος. Φυσικά όπου έχει γίνει μία ανακοίνωση στα κοινωνικά δίκτυα, όλοι από κάτω, γιατί αυτά που βλέπουμε στην Ελλάδα μην νομίζετε ότι δεν συμβαίνουν αλλού, ποιος μωρέ αυτός ο άκυρος, φέρτε πίσω τον David Satchett, ο οποίος είναι περίπου 90 ετών και δεν μπορεί κανένας να σταθεί δίπλα του. Κάτσε κυρία μου και κυρία μου, περιμένετε λιγάκι, αφήστε τον άνθρωπο να μας δείξει. Και βεβαίως μιλάμε, λέει, για νέες προσλήψεις στα σενάρια, πολύ καινοτόμες σκηνοθεσίες. Τι να πω, εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου να ξεχάσουμε ποιος είναι ο δολοφόνος, να ξεχάσουμε το κίνητρο, να ξεχάσουμε δεύτερους τρίτους χαρακτήρες, να καρφωθούμε, να βλέπουμε τις δύσκολες μέρες James Nesbitt Poirot και Toni Collette Miss Marple, γιατί έχουν μια παρηγορητική διάσταση αυτές οι ιστορίες και ας μιλάνε για φωνικά και εκεί εξηγείται και η επιτυχία τους. Θα με διώξουνε μετά από όλα αυτά και μετά από τον James Nesbitt θα με διώξουν κιόλας. Ζωή μου και ήταν μαζί μας τον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Αγωνιστική χαιρετισμή στον κύριο Χρήστο Χριστίδη, ο οποίος κυκλοφορεί κάπου εδώ μέσα. Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

0: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα. Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την

0: Εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
1: Λυσιστράτη είσαι.
2: Μην το πεις.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
0: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
4: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
7: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
8: Και στο διαδίκτυο rteco.gr.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ραμόνα, σ' αυτό το δίσκο το τρελό. Η ίδια είναι η λέξη γελό, γελό, γελό. Πιάσαν το γείτονα για κλέφτη, η κόρη του έχει ξεστρατήσει. Κουβέντα εμένα δεν μου πέφτει, μα έχουν κι οι δυο παρανομήσει.

0: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή.
1: 958 T-Shirt 3.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteko.gr.
1: Για την επόμενη ώρα, τραγούδια και μουσικές διαλέγει η Αναστασία Γρηγοριάδου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Για την προηγούμενη ώρα, τραγούδια και μουσικές διάλεξε η Αναστασία Γρηγοριάδου.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Μερκούρια 2026.
1: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
0: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
1: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
0: Μία κωμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
1: 30 Αυγούστου.
0: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
1: Σας περιμένουμε.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
4: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Κι όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
5: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά ο Θανάσης Γογάδης και στη συνέχεια η Ελένη Κουρτίδου.

συντροφιά σας αυτή την ώρα από τον 958, τον σταθμό στον πολιτισμό, η Βόλτα, μια βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού. Σε αφιερώματα, σε θεματικές, όπως αυτή που θα συνεχίσουμε με την σημερινή, τέταρτη εκπομπή του κύκλου «Οι ποιητές μας συνάντουν μέσα από το τραγούδι». Σας απειλώ για την εκπομπή. Λένε ότι τα καλοκαίρια δεν είναι για βαριά πράγματα, αλλά δεν φαντάζομαι όμως ότι μπορούμε να συζητάμε με τέτοιους όρους και με τέτοιες αντιλήψεις εμείς εδώ στο 958. Μετά τις μελοποιήσεις λοιπόν της αρχαίας ποίησης, που ήταν από την Σαφό, από τους ορφικούς ύμνους, από την Παλατινή Ανθολογία και βέβαια από τους Έλληνες συνθέτες τους σύγχρονους, έτσι, δηλαδή τους νεότερους, ας πούμε, κατά πόσο νοιάστηκαν, ενδιαφέρθηκαν για αυτά. Σήμερα θα περάσουμε στη σχέση των συνθετών μας με την μεσαιωνική, βυζαντινή και αναγεννησιακή ποίηση, ειδικά της Ενετοκρατίας. Είναι η σχέση τους μικρή, ωστόσο άξια αναφοράς καλλιτεχνικής σε μια εκπομπή, που σήμερα έχει στην τεχνική επιμέλεια το Φάνη Λιάκο, αξιοπιστία και ευαισθησία όπως πάντα. Ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσίαση της εκπομπής. Να πάμε να πιάσουμε το νήμα από εκεί που ήμασταν, να πάμε στη λειτουργία του Ορφέα, του Γιάννη Μαρκόπουλου, και με τον ύμνο της Γαίας να σας καλωσορίσουμε στη σημερινή εκπομπή.

Για Θεά μήτερ ανθρώπων έδρανον αθανά του κόσμου φέρε καρπέ, στίχοι που αποδίδονται στον μυθικό Ορφέα, αλλά βέβαια βασικά οφείλονται και έχουν γραφτεί από τους ορφικούς υμνολόγους. Ποίηση λυρική που δεν άφησε αδιάφορους τους σύγχρονους συνθέτες μας και έτσι ο Γιάννης Μαρκόπουλος έγραψε έναν πολύ μεγάλο κύκλο τραγουδιών και συνθέσεων και δικών του στίχων μάλιστα έχει μέσα πάνω στους ορφικούς ύμνους με τον τίτλο «Λειτουργία του Ορφέα». Από τα χρόνια λοιπόν της αρχαιότητας και τα ελληνιστικά και την παλατινή ανθολογία στα οποία έχουμε αναφερθεί περνάμε τους αιώνες σχεδόν τρέχοντας για να βρεθούμε στην βυζαντινή μεσαιωνική ποίηση που είναι αλήθεια ότι συνδυάζει μεν την αρχαία ελληνική παράδοση με την τότε χριστιανική θρησκευτική έκφραση, αλλά δεν συγκίνει και ιδιαίτερα κανέναν από τους νεότερους. Έχει μείνει βεβαίως ως θρησκευτική υμνογραφία. Υπάρχει ο Ρωμανός ο Μελωδός, ο Ιωάννης Δαμασκηνός που μας έχουν αφήσει απαράμιλου κάλους και ευαισθησίας και συγκίνησης ύμνους στα κοντάκια, κανόνες και όλα αυτά σε αυτές τις μεγάλες θεολογικές και λυρικές συνθέσεις. Υπάρχει η επιγραμματική ποίηση που συνεχίζεται με τα επικά ας πούμε μικρά ποίηματα που έγραφαν για τους νικητές του υπόδρομου, στους άνδρες, στους νικητές ηνιόχους. Τους έστειλαν ανδριάντες και επίσης τους έγραφαν και ποίηματα, έτσι, ανάλογα ο κάθε δήμος των Πρασίνων, των Βένετων, των Ρουσίων, των Λευκών. Υπήρχε η λόγια επίσης και η δημόδης ποίηση και κάπως έτσι μέσα από αυτά κατά τον 9ο με 10ο αιώνα ξεπηδούν τα λεγόμενα ακριτικά τραγούδια. Το μεγαλύτερο και γνωστότερο έργο που θεωρείται και από τον πολίτη, ας πούμε, το παλαιότερο λογοτεχνικό γραπτό μνημείο της ελληνικής μεσαιωνικής γλώσσας είναι το έμετρο αφήγημα του Διγενή Ακρίτα. Θεωρείται δίκαια ένα κορυφαίο έργο, όχι μονάχα ως περιεχόμενο, ως υπόθεση, ως ένα δράμα που συγκινεί ακόμα και μέχρι τις μέρες μας, σε όποιες παραλλαγές και αν το φανταστείς, αλλά επίσης και για την γλώσσα του, καθώς είναι έμετρο, καθώς έχουν βρεθεί στα 6 συνολικά χειρόγραφα παραλλαγές, μέχρι και, πόσοι στίχοι να σας πω, μέχρι και στο χειρόγραφο της Κρυπτοφέρης στην Ιταλία, 3.709 στίχοι. Στο χειρόγραφο Άνδρου Αθηνών, με 4.778 στίχους. 6 συνολικά υπάρχουν. Το πρώτο που βρέθηκε ήταν στο Εσκοριάλ της Μαδρίτης. Μιλάμε τώρα για χιλιάδες στίχους, έτσι, του Διγενή Ακρίτα. Κάποιοι από αυτούς φτάνουν μέχρι τις μέρες μας μέσα από την πιο δυναμική παράδοση που συνεχίστηκε και από την μετά τη Βυζαντινή περίοδο και στα χρόνια της Νετοκρατίας αλλά και της Τουρκοκρατίας. Μιλάμε για την κριτική λογοτεχνική παράδοση, μιλάμε για τα ριζίτικα και εκεί βέβαια ξεχωρίζει ο Διγενής όπως τον τραγούδησε ο Νίκος Ξυλούρης.

Ένας από τους αρχιετυπικούς, θα έλεγα, μύθους που απασχόλησε με αγωνία τον άνθρωπο, ίσως από τότε που υπάρχει, η μάχη με το θάνατο, και έτσι λοιπόν ο διγενής ψυχομαχή και γείτονε τρομάσει σε αυτήν την ούτως ή άλλως σε αυτό το χαμένο αγώνα απέναντι στο θάνατο, αλλά παρόλα αυτά παλεύοντας μαζί του στα μαρμαρένια αλόνια, ή όπως έγραψε και ο Μίξ Θοδωράκης, καλώντας τον στα περβόλια να χορέψουν μαζί. Να έρθουμε όμως πάλι εδώ στις μελοποιήσεις που αφορούν την ποίηση από την αναγέννηση και μετά, γιατί την προσεγγίζουν αυτή μέσα αυτήν την ποίηση μέσα από τα έμετρα μυθιστορήματα που γράφονται τότε, όπως ανέφερα και πριν, στην περίοδο της Ενετοκρατίας στην Κρήτη κυρίως υπάρχει ανάπτυξη μεγάλη λογοτεχνική. Και εκεί στα τέλη του 16ου αιώνα υποθέτουν ότι γράφτηκε ανάμεσα στα 1592 και το 1595. Γράφεται μία από τις πιο γνωστές τραγωδίες της κρητικής λογοτεχνίας, η Ιεροφύλη του Γεωργίου Χορτάτσι. Με τους ήρωες να είναι η Ιεροφύλη βέβαια, ο Πανάρετος και ο βασιλιάς Φιλόγονος. Η ιστορία, η τραγωδία αυτή είναι πάρα πολύ βάρβαρη, δεν χρειάζεται να σας τα πω αναλυτικά όλα, αλλά πάντως το τέλος του Πανάρετου είναι σκέτος σφαγιασμός. Ωστόσο, μέσα σε αυτήν την εξέλιξη υπάρχουν τα λυρικά κείμενα, τα ερωτικά κείμενα, τα πάθη από τον έρωτα ανάμεσα στους δύο νέους, στην Ιεροφύλη και στον Πανάρετο, και αυτά είναι που εμπνέουν καταρχήν τον Μάνο Χατζηδάκη στο μεγάλο ερωτικό. Πάθη από έρωτα με τη φωνή της Φλέρης Νταντονάκη.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Η Βόλτα σας κρατά συντροφιά αυτήν την ώρα με το Φάνη Λιάκκο στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακής στην επιμέλεια την παρουσία της εκπομπής. Μια Βόλτα που σήμερα βρίσκεται στην τέταρτη εκπομπή, την αφιερωμένη στους ποιητές μας να συναντούν το τραγούδι. Και βρισκόμαστε πια σε ακρόαση από τις μελοποιήσεις στην Νεροφίλη του Χορτάτζη και μετά στο Νεροτόκριτο του Βιτσέντζου Κορνάρου. Δεν έχω βρει άλλην πέραν αυτής που ακούσαμε από την Φλόριντα Αντωνάκη 1972, ο μεγάλος ερωτικός Μάνος Χατζηδάκης και εκείνων των μελοποιήσεων που κάνει πολλά χρόνια αργότερα ο Λουδοβίκος των Αναγείων, στο δίσκο μάλιστα που έχει τον τίτλο «Ποια πάθη από τον Έροντα», σαν τον στίχο ακριβώς αυτόν από την Νεροφύλη, και κάπου γράφει στην αρχή-αρχή, στο σημείωμά του, ο Λουδοβίκος, «Τα βράδια που έγραφα τη μουσική για την Νεροφύλη, σχεδίαζα τα πορτρέτα του Μάνου και της Φλέρης», πράγματι μέσα στο εσώφυλλο του CD, τότε που υπήρχαν ακόμα τα CD, και ήταν χειροποίητα τρισδιάστατα όλα, για να τα πιάσεις, να τα δεις και να τα διαβάσεις. Εκεί λοιπόν υπάρχουν αυτές οι ζωγραφιές της Φλέρης και του Μάνου Χατζηδάκη. Γράφει λοιπόν, ζωγράφιζα, σχεδίαζα τα πορτρέτα του Μάνου και της Φλέρης σαν άσκηση θάρρους, σαν επίκληση, σαν ανάγκη μου στην αναζήτηση της μνήμης, στην αναζήτηση της μουσικής. Εκεί τα γράμματα του είναι λίγο δύσκολα για να τα διαβάσω. Όμως τα... Οι μελοποιήσεις που συνολικά είναι τρεις υπάρχουν σε αυτόν τον δίσκο. Η μία μάλιστα έχει δικούς τους στίχους, δεν είναι από την Εροφύλη του Χορτάτζη, στα τρία αυτά κομμάτια, η Αμυγδαλιά συγκεκριμένα. Εμείς θα ακούσουμε τώρα, καθώς το «Ποια πάθη από τον Έροντα» ακούστηκε από τη μελοποίηση του Μάνου Χατζηδάκη, θα ακούσουμε το «Όνειρο της Εροφύλης» από τον Λουδοβίκο.

Και αφήνουμε την Ιεροφύλη και πάμε μισόν αιώνα, ίσως λίγο λιγότερο κατόπιν, για να φτάσουμε στον Ερωτόκριτο, γραμμένο στην πρώτη δεκαετία κατά πάσα πιθανότητα του 17ου αιώνα. Ο Ερωτόκριτος λοιπόν του Βιτσέντζου Κορνάρου, ακόμη ένα έμετρο μυθιστόρημα, με κεντρικό θέμα τον έρωτα ανάμεσα στους δύο νέους, Ερωτόκριτος και Αρετούσα. Μάλιστα, ο Ερωτόκριτος μέσα γράφεται στο έργο όλο ως Ρωτόκριτος ή και Ρόκριτος. Και βέβαια αυτό μαζί με την Ερωφύλη θεωρούνται τα δύο σημαντικότερα, τα κυρίαρχα εμβληματικά έργα την περίοδο της Βενετοκρατίας από την κριτική λογοτεχνία. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην συγκινήθηκε στη σύγχρονη ελληνική καλλιτεχνική σκηνή από τον Ερωτόκριτο. Έλληνας και ξένος, καθώς εδώ ακούμε βέβαια τον πολλά χρόνια στην Κρήτη, Ross Daily, στην δική του προσέγγιση στον Ερωτόκριτο.

οι προσεγγίσεις, οι διασκευές, οι εναρμονήσεις του καθενός συνθέτη μας και αλλαγές ακόμα και στον ρυθμό που μαθεύτηκε παραδοσιακά από την Κρήτη, το τραγούδισμα του Ερωτόκριτου, είναι αμέτρητες. Ίσως και να είναι τριψήφιος ο αριθμός των εκτελέσεων που υπάρχουν στους πιο γνωστούς στίχους από τον Ερωτόκριτο και την Αρετούσα, είτε με τους διαλόγους τους, είτε με τον αποχαιρετισμό, είτε με τον χωρισμό, είτε με τον όρκο της Αρετούσας. Μια από τις παλαιότερες, κάπως άτεχνη, αλλά σίγουρα πολύ αυθεντική, είναι αυτή του Κώστα Μουντάκη που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως.

βάλεις, να βαριά να στενάξεις, να αναδακλιώσεις και να πεις, ρωτοκριτέ καημένε, τα σου τα ξάλεις μόνησα, τα θέλες πια δεν είναι. Κι όταν με σπλάχνω σε φιλί και σε περιλαμβάνει, θυμίσου ενώσω που για σε έβαλ

0: Από τα δύσκολα, τα άχαρα της εξέλιξης της δισκογραφίας είναι ότι όταν χάνονται οι δίσκοι, συχνά μέσα στο διαδίκτυο δεν δίνονται περισσότερες πληροφορίες. Και είναι αλήθεια ότι δεν βρήκα πουθενά το όνομα της γυναίκας που τραγουδά μαζί με τον Κώστα Μουντάκη. Αν κάποιος ξέρει μπορεί να μας το πει. Ευκαιρία να σας δώσω και το τηλέφωνο. 2313-338-456. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε με τον Ερωτόκριτο από το μεγάλο έργο, γιατί τον απασχόλησε πάρα πολύ, που υπάρχει συνολικά του Νίκου Μαμαγκάκη πάνω στο Βιτσέντζο Κορνάρο. Έχει πολλές εκδοχές, έχει δουλέψει πάρα πολύ πάνω σε αυτό το έργο και έχει κάνει και διαφορετικές ρυθμικές αναγνώσεις στο κριτικό έπος ο Νίκος Μαμαγκάκης. Υπάρχει εκδοχή σε μπαλέτο, σε θεατρικό έργο, σε ολοκληρωμένη όπερα με τον τίτλο «Ερωτόκριτος και αρετούσα». Υπάρχει η κατοπινή εκδοχή της Σιτίας που τραγουδούν η Σαβίνα Γιαννάτου, ο Τάσος Χριστογιαννόπουλος. Εμείς θα μείνουμε στην πιο γνωστή, στην κλασική θα λέγαμε εκδοχή που μας έχει δώσει ο Μαμαγκάκης, όπου το έργο, τα αποσπάσματα τα ερμηνεύουν ο Μάνος Κατράκης και η Βέρα Ζαβιτσάνου. Για να τους ακούσουμε λοιπόν.
1: Του κύκλου τα γυρίσματα πανεύω κατεβαίνουν και του τροχού πορές ψηλά κι ώρες τα βάθη πιέρουν. Με του καιρού τα λάματα πάνω παϊμό δεν έχουν, μα στο καλό και στο κακό περιπατού και τρέχουν. Και τον αρωμάτο οι ταραχές, οχτήτες και τα βαρύ του έρωτα οι μπόρεσες και έτσι φιλιά συγχαρή. Αυτά να με κινήσεις τη σημερών ημέρα, να αναφιβάλλω και να πω τα κάμα και τα φέρας. Μια κόρη και έναν αγουρό που μπερδευτεί καομάρι, σε μια φιλιά να μ' αλλαγεί με δίχως άσχημα.

Και το ονομάτι το γλυκί το λέγαν αρετούσα. Οι ομορφιές της απολές τα καλυτζήσα πλούσα. Χαριτωμένο θηλυκό την ικαμένη φύση. Κι η σιατζή δεν έβρισκε τόσο ανατολή και δύση. Και το όνομά του Νουτσικού πρωτοκριτό το λεγά. Ή τον ετσάρε της πηγή και τσακονδιάς η φλέγα. Κι όλες τις χάρες που ουρανός και τα στρινέ γέννησα. Μόλες τον έμοιρα να ναι, μόλες τον έσυγε.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ιστορίες μελοποιήσεων, εκδοχών, προσεγγίσεων, διασκευών, εναρμονήσεων, αλλαγών ρυθμών, πολλά μπορείς να βρεις γύρω από τον Ερωτόκριτο στη σημερινή μας βόλτα, με τον Φάνη Λιάκο στην τεχνική επιμέλεια, τον Γιάννη Τσολακίδη στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Εσάς βεβαίως όπου και αν βρίσκεστε στην ακρόαση της σημερινής μας τέταρτης εκπομπής στον κύκλο «Οι ποιητές μας συναντούν μέσα από το τραγούδι». Και πάμε τώρα στο Χριστόδουλο Χάλαρη. Ερωτόκριτος και εδώ, λόγια προσέγγιση και αυτή, από τον σπουδαίο αυτόν συνθέτη μας, κάνει τις δικές του ενορχιστρώσεις εδώ, στον δίσκο του κύκλου «Τα γυρίσματα», που είναι η μία πλευρά, και το παραμύθι του Ερωτόκριτου που είναι από την άλλη. Όλα βέβαια είναι αποσπάσματα από αυτό το μεγάλο έμετρο μυθιστόρημα του Βιτσέντζου Κορνάρου με τους χιλιάδες στίχους και αυτό. Θα ακούσουμε λοιπόν εδώ το δύο κομμάτια. Τραγουδούν εξαιρετικές ερμηνείες έχουμε εδώ. Τραγουδούν η Τάνια Τσανακλίδου και ο Νίκος Ξυλούρης. Θα ακούσουμε καταρχήν το θρήνο της Αρετούσας, το παράπονο της Αρετούσας, από την Τάνια Τσανακλίδου.

Εδώ λοιπόν στην Βόλτα σήμερα με τον Φάνη Λιάκο στην τεχνική επιμέλεια και τον Γιάννη Τσολακίδη στην επιλογή των κομματιών, στην επιμέλεια της εκπομπής, ακούμε παραλλαγές, εκτελέσεις, διασκευές, προσεγγίσεις του Ερωτόκριτου. Εδώ σε ενορχιστρώσεις του Χριστοδούλου Χάλαρη θα ακούσουμε τώρα και τον χωρισμό. Νίκος Κλιούρης και Τάνια Τσανακλίδου μαζί στην ερμηνεία.

Και καθώς πλησιάζουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, καταρχήν ευχαριστίες για τους φίλους που τηλεφώνησαν σε σχέση με το περιεχόμενο της σημερινής εκπομπής. Αμέτρητες, θα μπορούσε να πει κανείς, οι εκτελέσεις αποσπασμάτων από τον Ερωτόκριτο. Με δύο ακόμη θα πάμε μέχρι το τέλος της εκπομπής. Καταρχήν να ακούσουμε τώρα πια εκτελέσεις από τραγουδιστές, γιατί θα επανέλθουμε στους συνθέτες στην συνέχεια, στην επόμενη εκπομπή, καθώς και σε πολλές ακόμη διαφορετικές ερμηνείες, είτε πιο θεατρικές, είτε πιο αφηγηματικές. Θα ακούσουμε όμως τώρα τον Μίλτο Πασχαλίδη να τραγουδά Ερωτόκριτο.

Πολλές εκπλήξεις μας χάσαμε το τέλος του Πασχαλίδη, αλλά θα ακούσουμε όμως ξανά στην ερχόμενη εκπομπή πάλι άλλο απόσπασμα από τον Μίλτο. Πολλές εκπλήξεις θα μπορούσα να σας πω ότι επιφυλάσσει η αναζήτηση των ερμηνεών του Ερωτόκριτου από τους καλλιτέχνες μας. Να σας πω ότι θα ακούσουμε στην ερχόμενη εκπομπή και τους τέσσερις δρόμους για τον Ερωτόκριτο από τον Νίκο Ξηδάκη και το musical που έκανε ο Δημήτρης Μαραμής με Θοδωρή Βουτσικάκη και Μαρίνα Σάτη, αλλά και Λιδία Κονιόρδου με Γιώργο Νταλάρα και Γεωργία Βελιβασάκη και Γιάννη Χαρούλη και πολλά ακόμη, πολλές ακόμα εκδοχές και προσεγγίσεις, κλείνοντας με μια έτσι κάπως, ναι, και αυτή απρόσμενη θα έλεγα, είναι String Demons με Αρετή και Τιμέ, Ερωτόκριτος. Από το Φανιλιάκο και το Γιάννη Τσολακίδη, ευχές για καλή συνέχεια, όμορφο απόγευμα, γεια σας.

0: Έκτο Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER 3.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

958. ΕΡΤ 3. Σταθμός στον πολιτισμό. 958. ΕΡΤ 3. Σταθμός στον πολιτισμό.

Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

He is heirs tonight. He is here. Alfredo Zitarrosa.

0: κεραμίδια.
1: Να βγάζεις τόνο στα σκουπίδια.
0: Να ρίχνεις άλλο στα δικά.
1: Να βλέπεις πρωινάδικα.
0: Να ακούς πιστά τις αναλύσεις.
1: Να ημοδιψάς για ειδήσεις.
0: Να λες και yes, να λες και no.
1: Να συνηθίζεις τα πορνό.
0: Να πολεμάς στον καναπέ.
1: Να μην μπορείς χωρίς βράδυ.

Τα μυαλά να σου γδέρνουν, να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα. Γόνατα λυγισμένα.

Και τώρα πρέπει να βρω δύο λόγια να σου πω. Τις βρήκα έτοιμες τις λέξεις. Δεν έφτιαξα καμία μόνη μου. Αυτό είναι άδικο για σένα. Θέλω να βρω κάτι που να είναι μόνο για σένα. Να μην χωράνε μέσα τόσοι και τόσοι. Δεν ήσουν σαν τόσους και τόσους. Δεν θέλω να σε ντύσω με φορεμένα ρούχα, φθαρμένους αγκώνες και γόνατα. Θα είναι σαν να σε ντύνω με λυγίσματα. Σαν να προδίδω πως εγώ τουλάχιστον σε είχα δει να κλαις. Γιατί να τους το πω? Θα καίγονται να μάθουν πως ήσουν ίδιος με εκείνους. Πως δεν ήσουν δά και κάτι διαφορετικό. Δεν θα τους αφήσω να σε θυμούνται στα μέτρα τους. Αν δεν πονάνε κάθε φορά. Αν δεν τους σκοτώνει που δεν σε έζησαν. Που δεν ήταν εκείνη αυτό που ήμουν εγώ για σένα. Που δεν θα γίνουν ποτέ αυτό που σου είναι εσύ για μένα. Ας μη σε θυμούνται καθόλου. Στο δρόμο φεύγοντας, σταύρωσα με δύο παιδιά. Το ένα σου έμοιαζε. Σε εκείνη τη φωτογραφία με τους γονείς σου. Σε μια θάλασσα που δεν θυμόσουν. Και με ρώτησαν, τι τον είχες? Ρώτησαν εμένα, τι σε είχα?

θα με πεθάνεις, αυτό θες? Άρε μαμά, άρε μαμά. Ύστερα λόγια στο χαρτί, συγγνώμη.

0: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου. Κάθε Πέμπτη, μουσικά ταξίδια στον πλανήτη Γη με την Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη στις ταινίες του κόσμου. Είχε ρυθμοί και χρώματα το πλανήτη Γη κάθε Πέμπτη. Συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Χρήστο Σιδερίδη στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456. Για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, φωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Σήμερα φιλοξενούμε το Transglobal World Music Chart του Αυγούστου, το σταθερό μηνύο αφιέρωμά μας με τα καλύτερα άλμπουμ των World ήχων. Θα επιλέγει ένα δίκτυο μουσικοκριτικών από όλο τον κόσμο που εργάζεται σε τακτική βάση για να διαδώσει την παγκόσμια μουσική σε κάθε είδους μέσο. Κάθε μήνα λοιπόν προκύπτει μια λίστα με τις 40 καλύτερες νέες κυκλοφορίες, Εμείς φιλοξενούμε την πρώτη δεκάδα. Στο νούμερο 10 στην

παράδοση των Ρωμά και πολυεπίπεδη βαλκανική dub jazz δημιουργεί ένα μοναδικό και ξεχωριστό ήχο. Η ιδέα της συνάντησης μεταξύ των δύο σχημάτων χρονολογείται από το 2011 στο φεστιβάλ Babel Sound στην Ουγγαρία για να πάρει σάρκα και οστά 10 χρόνια μετά. Η συνεργασία μεταξύ δύο διαφορετικών κόσμων έχει γεννήσει ένα νέο τρίτο κόσμο, ένα μουσικό δίσκο για τους ανθρώπους και τον χρόνο, στον οποίο ζωντάνια και νοσταλγία, η μελαγχολία και η φωτιά, η αγάπη και ο θρήνος συνυπάρχουν, αναφέρουν τα μέλη των Naked. Εκτός από το προφανές λογοπαίκνιο με το όνομα του συγκροτήματος Naked, η ουγγρική λέξη Naked σημαίνει σε εσάς. Σε εσάς και όσους δεν είναι πια μαζί μας, σημειώνουν η μουσική της μπάντας, καθώς οι συνθέσεις δημιουργήθηκαν σε μια περίοδο που σημαδεύτηκε από στοχασμούς για το πέρασμα του χρόνου και τους αγαπημένους ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή. Το άλμπουμ λοιπόν αυτό, το Naked, θα ακούσουμε στη 10η θέση, ή μάλλον συγκεκριμένα ένα κομμάτι, το Βράτησε, το οποίο μιλάει για το αναπόφευκτο πέρασμα του χρόνου, τα ανεκπλήρωτα όνειρα, την νοσταλγία και την νεότητα.

Στην ένατη από την 8η θέση του Trans Global World Music Chart βρίσκονται οι βετεράνοι των Blues Ερήμου, την Αρίγουεν με το Hogar. Στο ολοκένουργιο άλμπουμ του συνεργάζονται με μια νεότερη γενιά μουσικών του Αρέγ και τους Χωσέ Γκονζάλες και Σουλάφα Ηλιάς. Οι μελωδίες έχουν τη ρίζα τους στην ομαδική τους κοινότητα που ζει στα έρημα σύνορα μεταξύ Μάλη και Αλγερίας. Με το Hogar επιστρέφουν στα πρώτα χρόνια τη σύνθεση τραγουδιών με ακουστικές κιθάρες και κοινό τραγούδι γύρω από τη φωτιά στην έρημο, στην θέση που κρατούν ζωντανή την φλόγα της εξέγερσης και της ανυπακοής, μια που ο λαός τους είναι πολύπαθος. Και θα ακούσουμε τη σύνθεση Midi One Taki Adam με τον Χωσέ Γκονζάλες.

Η συνεργασία των Σι Μπεντζούρ, Johnny Greenwood και The Rajasthan Express στο Ράντσα στην World Circuit πέφτει 3 θέσεις στο Global World Music Chart. 10 χρόνια μετά τη συνεργασία του στον Τζουνούν, ο Ισραηλινός μουσικός, ο κιθαρίστας στο Radiohead και το πολυμελές χύμα από το Ραζαστάν συναντήθηκαν στο στούντιο του Greenwood στο Oxfordshire με τον παραγωγό Sam Pets Davis και τον Tom Skinner, drummer του παράπλευου project των Radiohead Smile. The Smile. Το άλμπουμ είναι βασισμένο σε ένα κλασικό παντζάμπι σούφι ποίημα του Μπουλέχ Σαχ για τον Τίντο Ράτζα και την πνευματική αναζήτηση του θείου και ακούμε τη σύνδεση Μούστο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Είναι η όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου, είχε ρυθμοί και χρώματα το πλανήτη Γη, συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια για παρουσίαση και τον Χρήστο Σιδερίδη στη ρύθμιση του ήχου. Φιλοξενούμε όπως κάθε μήνα τη σταθερή μας ενότητα, το Transglobal World Music Chart, και έχουμε βεβαίως το chart του Αυγούστου όσον αφορά τις καλύτερες μουσικές των world ήχων, έτσι όπως έχουν δημιουργηθεί αυτή η λίστα, η δεκάδα συγκεκριμένα, από ένα δίκτυο μουσικοκριτικών από όλο τον κόσμο, οι οποίοι με τη δουλειά τους φροντίζουν να διαδώσουν την παγκόσμια μουσική σε κάθε είδους μέσο. Και περνάμε τώρα στην θέση νούμερο 7. Συναντάμε το σχήμα των Tammy Crest με τον δίσκο Asikel. Ήταν στην τρίτη θέση, οπότε δεν ξέρουμε άμα θα παραμείνει στη δεκάδα για πολύ ακόμα. Επίμονα όμως είναι τους τελευταίους μήνες στο Transglobal World Music Chart. Για δύο δεκαετίες η μουσική των Tammy Crest έχει φωτίσει τον ήχο, τον πολιτισμό και τη συνείδηση του λαού Κέλτα Μασέκ του Αρέγ, αλλιώς της Σαχάρας. Tammy Crest σημαίνει σύνδεση, ένωση, στα Μασέκ. Το συγκρότημα έχει γίνει μια από τις πιο ζωτικές φωνές της φυλής, ευαισθητοποιώντας το κοινό για τη δινή τους θέση, ενώ παράλληλα διοχετεύει εμπειρίες εξορίας, απώλειας και αντίστασης. Το έκτο στούντιο άλμπουμ του Σασικέλ σημαίνει ταξίδι, δείχνει πόσο μακριά έχει φτάσει το συγκρότημα. Άξιοι συνεχιστές των βετεράνων την Αρήγων, να πούμε πως το ιδρυτικό μέλος Ibrahim Habib συμμετέχει στον δίσκο, και γιορτάζουν με το Asikel Tammy Crest 20 χρόνια ζωής. Και αυτό που τους παρακινεί σήμερα είναι το ίδιο που τους παρακινούσε και στην αρχή, η αγάπη για τη μουσική, όπως αναφέρει το ιδρυτικό μέλος Ουσμάν Αγμόσα. Θα ακούσουμε τη σύνδεση Iman Derhan Nasten.

Στην τέταρτη από την έκτη θέση του Transglobal World Music Chart συναντάμε τους Κοκάνια, τον Lila Fraisse και Caroline Dufour με τον δίσκο Flamme Folklore στην Le Disque Bon Gojo. Αντλώντας από θράψματα παραδοσιακής οξυτανικής μουσικής, το δίδυμο συνθέτει, αναδημορφώνει και επανερμηνεύει αρχαίες μελωδίες με πρωτότυπα κείμενα σε μια σύγχρονη γλώσσα που αντιχεί τόσο ανατρεπτικές οξυτανικές μνήμες όσο και σημερινούς αγώνες. Η συλλογική ορμή του γκρουπ δεν σταματά εκεί, προκειμένου να υλοποιηθεί το κοινό όραμά τους, το συγκρότημα κάλεσε τους φίλους και συνεργάτες Audrey Ginestet, Arthur Auer, Jules Ribis και Joan Levasseur να συμμετάσχουν στη διαδικασία μίξης μαζί με τον Καταλανό Raoul Refre, τον Ιταλό μουσικό και παραγωγό Walter Loretti και τον κιθαρίστα Paulin Courtial στην διαμόρφωση του δίσκου μέσα από μια πραγματικά πολύπλοκη προσέγγιση. Θα ακούσουμε τη σύνθεση L'Homme de Mai.

και περνάμε στην πέμπτη θέση πάντα όσον αφορά το Trans Global World Music Chart. Νέα είσοδο στη δεκάδα πραγματοποιεί το Kitka Women's Vocal Ensemble με τον δίσκο Κολό στην δισκογραφική Six Degrees. Ο τίτλος του άλμπουμ είναι μια λέξη που έχει πρωτοσλαβική ρίζα, σημαίνει κύκλος, τροχός, περιοδής, κοινοτικός χορός. Είναι ο κοσμικός κύκλος της δημιουργίας, της ανάπτυξης, καταστροφής και της ανανέωσης. Η αιώνια αναλλαγή των εποχών και οι κοινοί ρυθμοί των ζώων που υφαίνονται μεταξύ τους. Για το γυναικείο φωνητικό ensemble, το Κολό αντιπροσωπεύει τον συνεχή επίσης εξελισσόμενο κύκλο των φωνών, μια στενά συνδεδεμένη δημιουργική κοινότητα γυναικών που συνδέονται με την αναπνοή και τη φιλία. Ο δίσκος περιλαμβάνει τραγούδια στα βουλγαρικά, λετωνικά, εσθονικά, γεωργιανά, σέρβικα, ουκρανικά, κορσικανικά και λιθουανικά. Πρόκειται για μια προσεκτικά επιμελημένη συλλογή, ένα μέρος όπου η φωνή και η βαθιά ακρόαση περιστρέφονται σε ένα διαχρονικό χορό δυσαρμονίας και αρμονίας. Θα ακούσουμε τη σύνθεση Λουμίν, τραγουδισμένη στα εσθονικά.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης, της γειτονιάς του κόσμου, στον 958 της R3, είχε ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια παρουσίαση και τον Χρήστο Σιδερίδη στη ρύθμιση του ήχου. Όπως κάθε μήνα έχουν μια σταθερή ενότητα, την πρώτη δεκάδα του Transglobal World Music Chart. Πρόκειται για ένα τσάρτ το οποίο δημιουργήθηκε από μουσικοκριτικούς από όλο τον κόσμο και έχει στόχο την προώθηση των μουσικών του κόσμου. Ουσιαστικά είναι νέες κυκλοφορίες 40, αλλά εμείς πάμε με την πρώτη δεκάδα κάθε μήνα, στην πρώτη δεκάδα. Άλλη μια σταθερή καλλιτέχνη των μουσικών του κόσμου στη δεκάδα του Transglobal World Music Chart εδώ και κάποιους μήνες, αναφερόμαστε στη Σουάντ Μασί, στην τέταρτη θέση από την έκτη, στην οποία βρισκόταν τον Ιούλιο. Σουάντ Μασί, τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και κιθαρίστρια από την Αλγερία, η οποία ξεκίνησε την καριέρα της παίζοντας στο καμπύλ πολιτικό ροκ συγκρότημα Τα Κόρ, προτού εγκαταλείψει τη χώρα μετά από μια σειρά απειλών για θάνατο. Το 1999 η Μασί εμφανίστηκε στην συναυλία Femme de Logerie στο Παρίσι και αυτή η εμφάνιση οδήγησε σε ένα συμβόλαιο με την Island Records. Η μουσική της Swad, η οποία εμφανίζει την ακουστική κιθάρα και επιρροές δυτικού στυλ όπως rock, country, φάδο, ενσωματώνει ανατολίτικες μουσικές επιρροές και όργανα βεβαίως, καθώς και αφρικανικά μουσικά στυλ, τραγουδάει σε διάφορες γλώσσες. Στο 8ο της άλμπουμ Zagat εγκαταλείπει τους ακουστικούς ήχους που την έχουν διαμορφώσει εδώ και καιρό. Ο δίσκος αυτός είναι πιο ηλεκτρικός, πιο τραχής και όπως λέει η ίδια, η μουσική έπρεπε να επαντρέψει τις λέξεις, δεν μπορούσε να τραγουδήσω θυμό, φόβο, εξέγερση με απαλή μουσική, καθώς ο δίσκος αυτός είναι πολιτικός. Ακούγονταν ένα ψεύτικο. Όταν βρήκα λοιπόν τον παραγωγό Justin Adams, του είπα: θέλω να κάνω ένα rock album, θέλω να ορλιάξω, ήθελα μουσική ικανή να φέρει αυτό το επίγον συνέστημα. Ανάμεσα στο θυμό, τον πόλεμο, την εξορία, τη γαλλοαργερινή μνήμη, η Σουάντ Μασί παραδίδει το πιο άμεσο πολιτικό της άλμπουμ, αλλά και ένα από τους πιο πολιτικούς της δίσκους με τη συμμετοχή των Γκάιλ Φάγ και Ιουσούφα. Θα ακούσουμε την σύνθεση Σιμπάνι.

Και βρισκόμαστε αισίως στο νούμερο 3 όσον αφορά την δεκάδα των κορυφαίων άλμπουμ της παγκόσμιας μουσικής του Transglobal World Music Chart. Ο αγαπημένος βραζιλιάνος μουσικός Seu Jorge πέφτει στη δεύτερη θέση με τον δίσκο The Other Side. Πέφτει μάλλον από τη δεύτερη θέση στην τρίτη με τον δίσκο The Other Side, συμπαραγωγή με τον Μάριο Καλτάντο Jr., με τις συμφωνικές συνορχιστρώσεις του Miguel Atwood Ferguson και με επίτιμους προσκεκλημένους τους Μαρία Ρίτα, Μπέκ, Ζαπ Μάμα, Μαρίζα Μόντσι, σε τραγούδια των Μίλτον Ασημέν, του Μόντσι, Νικ Ντρέικ και άλλων. Η ηχογράφηση του δίσκου ξεκίνησε το 2009, ολοκληρώθηκε έπειτα από πολυετή επεξεργασία και συνεχείς καλλιτεχνικές αναζητήσεις. Γνωστός για την ικανότητά του να παντρεύει τη σάμπα, τη μουσικά popular brasileira, τη soul και τη funk, με κινηματογραφική αισθητική, ο Seu Jorge επιλέγει αυτή τη φορά μια πιο εσωστρεφή και όρημη προσέγγιση. Το The Other Side απομακρύνεται από τον εξωστρεφή και γιορτινό χαρακτήρα προηγούμενων άλμπουμ του και στρέφεται σε έναν πιο ατμοσφαιρικό ήχο που είναι πειρασμένο στην ποσανόβα, την jazz και τις συμφωνικές συνορχιστρώσεις. Θα ακούσουμε τη σύνθεση του Jorge και των César Mendes και Capinan, Luz na Oscuridão.

Τον Ιούλιο βρισκόταν στην κορυφή του Transglobal World Music Chart. Αυτό το μήνα η Φατουμάτα Ντιαουάρα καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με το νέο της δίσκο Massa στην No Format. Το άλμπουμ υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Γάλλου μουσικού και καλλιτέχνη Ματιές Σεντίδη, αλλιώς M, διαδέχεται το London Co. Και εκεί αποκάλυψε μια καλλιτέχνηδα η οποία επιθυμεί να επεκτείνει τις ηχητικές δυνατότητες της σύγχρονης μουσικής του Μάλι. Στο νέο της δίσκο, μέσα από 12 τραγούδια, η Ντιαουάρα μιλάει για τη θλίψη, τη μητρότητα, τη μνήμη, την πίστη, την ανθεκτικότητα, τη ζήλια, την επιβίωση με μια αυτοπεποίθηση η οποία φαίνεται περισσότερο κερδισμένη παρά δεδομένη. Το άλμπουμ εξεδιπλώνεται σε ένα συναισθηματικό τοπίο, με κάθε σύνθεση να φέρει το δικό της βάρος, ενώ παράλληλα συμβάλλει σε ένα μεγαλύτερο στοχασμό για την ελευθερία και την αυτοκυριαρχία. Στο Massa υπάρχει μια προθυμία να αφήσει το συνέστημα να αναδυθεί σταδιακά. Αντί να κατακλείζει τον ακροατή, η Ντιαουάρα μας προσκαλεί στον κόσμο της με ένα τραγούδι τη φορά. Τον δίσκο διατρέχει η αγάπη του πατέρα της, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, σημαντική πηγή έμπνευσης για την Φατουμάτα. Θα ακούσουμε τη σύνθεση Τάτι Μπακάρι.

Και στην κορυφή του Trans Global World Music Chart του Αυγούστου συναντάμε το άλμπουμ Ruido Tovar. Το Project Mexican Institute of Sound του Καμίλο Λάρα και Meridian Brothers ενώνουν τις δυνάμεις τους στο άλμπουμ, μια διασυνοριακή συνεργασία που αναπροσδιορίζει τις τροπικές παραδόσεις που συνδέουν το Μεξικό με την Κολομβία, αντλώντας έμπνευση από είδωλα όπως είναι ο Ruido Tovar και η ψυχεδελική μεξικάνη εποχή της Κούμπια. Το project συνδυάζει dansón, son, cha-cha-cha και πειραματικά ηλεκτρονικά στοιχεία σε μια ζωντανή νέα γλώσσα. Ο ηλεκτρονικός τροπικαλισμός του Mexican Institute of Sound αλλάζει τα μουσικά είδη, που αλλάζει τα μουσικά είδη, συναντά την πρωτοποριακή κεντρικότητα των Meridian Brothers, με αποτέλεσμα έναν ήχο που είναι ταυτόχρονα ευλαβικός και παιχνιδιάρικα παραμορφωμένος. Μαζί ο Καμίλο Λάρα και ο Έμπλης Αλβάρες αποτείουν φόρο τιμής σε δεκαετίες μουσικής ανταλλαγής, ενώ παράλληλα οθούν την τροπική μουσική σε απροσδόκητα όρια. Και σας αποχαιρετούμε το Concord, να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία, τον Χρήστο Σιδερίδη που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Πακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσία της όμορφης πόλης, της γειτονίας του κόσμου. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER3.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.

Νομίζω ότι θα είναι πιο αυθεντικό και δίκαιο και αληθινό να σας πω ότι έχω ψεκάσει το στούντιο με άρωμα καρύδας που μυρίζουν οι παραλίες. Έχω χαμηλώσει και τα φώτα, γιατί σε εκπομπές αντισημερινή η φαντασία βοηθάει, δεν υπάρχει και πολύ κέφι, έχει όμως πολύ μουσική. Καλησπέρα σε όλους. Η Lila Downs ήταν αυτή. Έχει μάθει να μετατρέπει την ιστορία σε τραγούδι. Ήταν το Tumba 7, ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της νέας της δουλειάς. Ο τίτλος παραπέμπει στο περίφημο τάφο 7 του αρχαιολογικού χώρου Mondalbán στην πολιτεία Οαχάκα του Μεξικού, όπου βρέθηκαν μερικοί από τους πιο σημαντικούς θησαυρούς των πολιτισμών. Εκεί η ιδέα γεννήθηκε όταν η ίδια, λέει, επισκέφθηκε ξανά την περιοχή, συζήτησε με αρχαιολόγους και ανθρώπους του πολιτισμού για τις πιέσεις που δέχεται το χώρος από την αστική ανάπτυξη και έτσι, αντί να γράψει ένα τραγούδι νοσταλγίας, δημιούργησε αυτό που ακούσαμε, δηλαδή ένα μουσικό κάλεσμα για τη διατήρηση της πολιτιστικής μνήμης. Πού να είχα και κέφια δηλαδή. Καλησπέρα σε όλους. Βάσο Βλαχοπούλου στα 958-43. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 5. Μας ακούτε από το ραδιοφωνό σας και την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, ertco.gr.

Αυτή είναι η Κελμπές, ανήκει στη νέα γενιά δημιουργών που γράφουν, ερμηνεύουν, παράγουν οι ίδιοι τη μουσική τους, χωρίς να ακολουθούν εύκολες συνταγές. Στο Quiet Rebellion επιλέγει μια διαφορετική προσέγγιση στην έννοια της επανάστασης, χωρίς καθόλου φωνές και συνθήματα, αλλά με μικρές προσωπικές αποφάσεις που πολλές φορές αλλάζουν τον τρόπο που βλέπεις τον κόσμο. Οι στίχοι, αν τους προσέξετε, είναι γεμάτοι ποιητικές εικόνες. Νομίζω σε ένα σημείο λέει «Είμαι μελάνη σε μια σελίδα που αρνείται να αλλάξει». Μιλούν για επιμονή, μιλούν για τον τρόπο που έχει κάποιος να παραμένει αυτός του, ακόμα και όταν όλα γύρω του τον πιέζουν να προσαρμοστεί. Το τραγούδι κυκλοφόρησε στις αρχές του 2026, έχει διάρκεια μόλις 2 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα, τα μέτρησα. Η ίδια υπογράφει και τη σύνθεση και τους στίχους, αλλά και την παραγωγή, και είναι ένα κομμάτι που αποδεικνύει πως μερικές φορές η πιο δυνατή μορφή αντίστασης δεν χρειάζεται να ακουστεί πολύ δυνατά, απλά να μην κάνει με τίποτα πίσω.

σε κάποιο σημείο το τραγούδι λέει Electric Spanish, Electric Friends, γιατί δεν περιγράφει μια εθνικότητα, αλλά μια στάση ζωής και την ιδέα ότι ταυτότητα δεν χωρά σε μία μόνο λέξη. Πώς θα μπορούσε άλλωστε να μην λέει κάτι τέτοιο, εφόσον το ερμηνεύει ο Τιβαγιό, είναι από το Κονγκό, ζει και δημιουργεί στο Παρίσι, κουβαλά πολλές διαφορετικές μουσικές επιρροές και τις αφήνει να συνυπάρχουν χωρίς να τις βάζει ποτέ μα ποτέ σε καλούπια. Είναι στο δίσκο Outsider. Όλα τα κομμάτια συνδυάζουν vintage, funk, blues και soul. Και βεβαίως εδώ την παραγωγή υπογράφει, και λέω βεβαίως γιατί όπου βάζει το χεράκι του ο Άντριαν Κουεσάδα, τον Black Pumas, σημαίνει επιτυχία. Αυτός λοιπόν υπογράφει την παραγωγή. Ήταν ο Τιβαγιό και το Electric Spanish.

Οι Rolling Stones έχουν διασκευάσει δεκάδες τραγούδια στην καριέρα τους, όμως σπάνια επιλέγουν ένα τόσο σύγχρονο υλικό. Το You Know I'm No Good, με αυτό μάλλον στρέφονται στην Amy Winehouse και σε ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του Back to Black, αποτείοντας φόρο τιμής σε μια καλλιτέχνηδα που θαύμαζαν και με την οποία είχαν μοιραστεί μάλιστα και τη σκηνή το 2007. Η διασκευή περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Foreign Tongues, με τον Mick Jagger να κρατά σχεδόν ανέπαφη την ατμόσφαιρα του πρωτότυπου, προσθέτει όμως μια χαρακτηριστική φυσαρμόνικα αντί για τα πνευστά της αρχικής εκτέλεσης, θα θυμάσαι το κομμάτι. Είναι μια συνάντηση δύο διαφορετικών εποχών που δεν την περιμέναμε, της βρετανικής μουσικής, όπου ένα τραγούδι του 2006 αποκτά νέα ζωή μέσα από μια μπάντα που συνεχίζει να αναζητά καινούργιες ιστορίες ακόμα και μετά από περισσότερες από έξι δεκαετίες στη σκηνή.

Δεν ξέρω γιατί κάθε φορά που ακούω δουλειά των Lost Track κάνω τις ίδιες σκέψεις, σκέψεις ανέμελες. Πολύ θα ήθελα να μπορώ να τους ακολουθώ ως μια άλλη γκρούπη στις περιοδίες τους τις καλοκαιρινές, γιατί από ό,τι ξέρω έχουν πάρει σβάρνα τα νησιά, από ό,τι μου έχουν πει τουλάχιστον. Η Lost Track είναι ένα ελληνικό σχήμα που κινείται με άνεση ανάμεσα στη jazz, στη funk, τις μουσικές της Μεσογείου και τις αφρικανικές επιρροές. Δεν εγκλωβίζεται σε μία ταυτότητα. Το Τάχα μου είναι το κομμάτι που ανοίγει το ομώνυμο άλμπουμ του. Κυκλοφόρησε το 2025 σε βινήλιο περιορισμένης έκδοσης, το οποίο έχω φυσικά. Ο τίτλος προέρχεται από μία φράση της αφρικανικής διαλέκτου Λιγκάλα και αποδίδεται ως «ο πατέρας μου». Όμως το τραγούδι λειτουργεί περισσότερο, νομίζω, σαν σύμβολο ρίζας, σύμβολο καταγωγής, αλλά και σύνδεσης με την κοινότητα, παρά ως μια κυριολεκτική αναφορά. Πάνω από 6 λεπτά είναι, το κόψα, δεν γίνεται να το αφήσω ολόκληρο. Το Τάχα μου χτίζεται σταδιακά. Αφήνει χώρο στον αυτοσχεδιασμό, στο διάλογο των οργάνων. Πρέπει να τα ακούσετε ολόκληρο όλο το άλμπουμ για να καταλάβετε. Μας λέει ότι μερικές φορές η πιο ενδιαφέρουσα διαδρομή ενός τραγουδιού δεν είναι το σημείο που φτάνει, αλλά ο τρόπος που σε παρασύρει μέχρι εκεί, όπως και στη ζωή.

Αυτό είναι ο Τζόι Κινιονές, αν το λέω σωστά. Είναι από το ανατολικό Λος Άντζελες. Παίζει πολλά όργανα. Είναι τραγουδιστής, τραγουδοποιός, παραγωγός. Έχει γίνει μια από τις πιο ξεχωριστές μορφές της σύγχρονης Chicano Soul. Αντλεί έμπνευση από το κλασικό αμερικανικό R&B, αλλά και από τη ska και το rock steady της Τζαμάικα. Είναι η βασική φωνή των The Sinners και μέσα από τη solo πορεία του δεν προσπαθεί να μιμηθεί τη δεκαετία του 60. Νομίζω όμως ότι χρησιμοποιεί την αισθητική της για να γράψει καινούργια τραγούδια που ακούγονται έτσι κάπως διαχρονικά. Αυτό που ακούμε στο τέλος είναι μια μουσική που μοιάζει γνώριμη από την πρώτη νότα, αλλά όμως δεν είναι με τίποτα ανακύκλωση του παρελθόντος.

0: Νομίζω αυτή η συνάντηση κόσμων στη μουσική είναι συναρπαστική και δεν νομίζω ότι μόνο εγώ τη βρίσκω συναρπαστική. Η Κορέν, η Χαμπίπη Σλάι, η Χάρεφ Μέχτη παίρνουν την ιδέα του ταξιδιού και τη μετατρέπουν σε ήχο. Δηλαδή γαλλική pop αισθητική, μεσογειακές αποχρώσεις, ανατολίτικες επιρροές, όλα αυτά συναντιούνται σε ένα κομμάτι που δεν μένει σε καμία γεωγραφία. Είναι το Orient Express. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 2026, συγγνώμη, τι λέω, από τη French Parade. Συνδυάζει τις φωνές της Corinne, του Χάρεφ Μέχτη, πάνω στην παραγωγή εξαιρετικών καλλιτεχνών και η ατμόσφαιρα του θυμίζει ένα μουσικό βαγόνι χωρίς σύνορα. Σημειώστε, Παρίσι, Μεσόγειος και Ανατολή περνούν η μία μέσα από την άλλη, όπως ακριβώς έκανε κάποτε το θρυλικό Orient Express με τους επιβάτες του. Δεν είναι τραγούδι που προσπαθεί να δείξει πόσο διαφορετικές είναι οι κουλτούρες. Νομίζω αντίθετα βρίσκεται το σημείο όπου αυτές ακριβώς συναντιούνται.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Πάρα πολύ γρήγορα πέρασε σήμερα ο χρόνος. Αν είναι δυνατόν, έχουμε μέσα στο δεύτερο ημίωρο. Χρήστος Σιδερίδης ρυθμίζει τον ήχο, μάλλον αυτός θέει, το τραχεί. Καλησπέρα σε όλους. Βάσο Βλαχοπούλου στο 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Πάμε για το επόμενο. Είναι μια διασκευή σε ένα θρυλικό τραγούδι. Το έχει ερμηνεύσει Νίνα Σιμόνε, οι Animals, ο λόγος φυσικά για το Don't Let Me Be Misunderstood. Εδώ το υπογράφει η Γερμανίδα τραγουδίστρια Λιαμπίκο, αν λέω σωστά το όνομά της. Είναι γνωστή για την elegant προσέγγιση της και στη jazz και στη soul. Ηχογράφησε το κομμάτι για το άλμπουμ Σαφρόνιο το 2008, πολλά χρόνια πριν, δίνοντας στο κλασικό τραγούδι μια πιο κινηματογραφική διάσταση. Η σύνθεση, να θυμίσω απλά, ότι γράφτηκε αρχικά για την Νίνα Σιμόνε το 64, από τότε έχει γίνει ένα τραγούδι πάνω στην παρεξήγηση, την ανθρώπινη ατέλεια και την ανάγκη να σε βλέπουν όπως πραγματικά είσαι. Αλλά πρέπει να πούμε ότι μερικές φορές δεν χρειάζεται να αλλάξεις ένα τραγούδι για να το κάνεις δικό σου, αρκεί να αλλάξεις τον τρόπο που το κοιτάς, και η Λιαμπίκο το αφήνει να αναπνεύσει τελείως διαφορετικά.

Να δώσω λίγο εικόνα, γιατί απέναντι εδώ από το στούντιο που κάνω εκπομπή και είναι το κομμάτι των ηχοληπτών, έχω ένα πολύ καλοκαιρινό παρεάκι με παγωτά, με αστιάκια, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και όλα αυτά συμβαίνουν ενώ εγώ ετοιμάζομαι να φύγω σιγά σιγά. Ήταν μια από τις πιο αγαπημένες μου εκτελέσεις, αυτή που ακούσαμε μόλις τώρα, στο Don't Let Me Be Misunderstood. Μια διασκευή ακόμη, πριν σας αποχαιρετήσω, από την Kid Moxie, το Creep, την δική της κινηματογραφική ανάγνωση στο κλασικό τραγούδι των Radiohead από το 92, η Kid Moxie, η Έλενα Χαρμπίλα, το όνομα πίσω από το όνομα Kid Moxie, έχει πάρει το κομμάτι που έχει συνδεθεί με την εσωστρέφεια και την αποξένωση και το μεταφέρει σε ένα πιο σκοτεινό, εθέριο ηλεκτρονικό κόσμο με έναν ήχο που θυμίζει πιο πολύ soundtrack παρά μια απλή διασκευή.

Θα κάνω ηρωική έξοδο σήμερα, δεν ξέρω. Ή θα με πάρουν σηκωτή για να έρθει ο Δημητρούδης, δεν θέλω να φύγω. Κοντεύει να δείξει 5. Βάσο Βλαχοπούλου στο 958-43. Ήταν εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Ο Χρήστος Σενταρίδης ρύθμισε τον ήχο. Θα τα ξαναπούμε αύριο, την αύριο Παρασκευή, στις 4. Ωστότε, γεια και χαρά.

0: Εκτοκούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Παρασκευή 7 Αυγούστου, Φωτεινή Βελισσιώτου. Σάββατο 8 Αυγούστου, Βαγγέλης Γερμανός. Κυριακή 9 Αυγούστου, η μοναδική Gang Tet σε ένα μοντέρνο jazz κουαρτέτο. Προπόληση more.com και Πόρτο Βαλίτσα.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Λοιπόν, αρχές Αυγούστου του 1971 και οι Who κυκλοφορούν το Who's Next, ίσως τον πιο σημαντικό δίσκο της καριέρας τους, γιατί μπορείς να βλέπεις την δισκογραφία τους, να βλέπεις το Tommy, να βλέπεις το Κοντροφίνι, να βλέπεις το Who by Numbers, να βλέπεις το Who Are You, αλλά νομίζω από όλα αυτά κάπου εκεί στη μέση ξεχωρίζει ο πέμπτος τους δίσκους, ξεχωρίζει το Who's Next, καθώς πρόκειται ίσως για τον πιο αρχιτυπικά rock δίσκο της πιο αρχιτυπικής rock μπάντα όλων των εποχών. Αν το καλοσκεφτούμε, η Who είναι μια ίσως η μεγαλύτερη rock μπάντα χωρίς κανέναν άλλον επιθετικό προσδιορισμό. Δεν μπορείς να τους χαρακτηρίσεις κάπως αλλιώς. Είναι μια αρχιτυπική rock μπάντα και ίσως και η μεγαλύτερη σε αυτό που έκαναν όλων των εποχών. Και θα τον ακούσουμε βέβαια ολόκληρο τον δίσκο αυτό στη σημερινή μηχανή αναζήτησης, όπως κάνουμε αντίστοιχα σε άλλες εκπομπές. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και παρουσίαση, Χρήστος Σιδερίδης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Σε ένα όραμα που είχε ο Pete Townshend τότε καλλιτεχνικό, το οποίο ναι μεν δεν ευωδόθηκε, ναι μεν δεν ικανοποιήθηκε, ωστόσο κατάφερε και έδωσε έναν τεράστιο δίσκο με μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια των Who, ίσως και της δεκαετίας του 70. Ήταν τον Bubba O'Reilly, για παράδειγμα, το κομμάτι με το οποίο ξεκινάει ο δίσκος. Συνεχίζουμε με τον Barking.

τώρα, γιατί είπα πριν ότι ο δίσκος αυτός εν τέλει προέρχεται από ένα καλλιτεχνικό όραμα του Pete Townshend, το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε. Μετά το Tommy, λοιπόν, ο Pete Townshend είχε σχεδιάσει ένα sequel για εκείνη την rock opera, το οποίο sequel θα είχε τον τίτλο Lifehouse και το βάσιζε σε μια σειρά άρθρων, σε μια στήλη που είχε στον Βρετανικό Τύπο. Τα άρθρα εκείνα πάνω κάτω εξέταζαν την σχέση της μουσικής με το κοινό, με τους ακροατές, και η ιστορία τοποθετείται στο κοντινό τότε μέλλον, όπου μουσική δεν υπάρχει, η μουσική είναι απογορευμένη, οι άνθρωποι ζουν έγκλειστοι μέσα στα σπίτια τους και δεν βγαίνουν ποτέ, φορώντας έτσι κάποιες ειδικές στολές αυτοσυντήρησης, ας τις πούμε έτσι, μέχρι που ένας επαναστάτης, ο Μπόμπι, αρχίζει, φτιάχνει μια συσκευή και αρχίζει να μεταδίδει παράνομα μουσική, η οποία ακούγεται μέσα από τις στολές των ανθρώπων. Και το πιο εντυπωσιακό σε όλη αυτή την ιστορία είναι το πώς έχει προβλέψει ο Pete Townshend κάποια πράγματα μελλοντικά, κάποιες τεχνολογίες μελλοντικές, τις οποίες ακόμα σήμερα τις σκαλίζουμε, όπως για παράδειγμα είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Παραλαμβάνω, βρισκόμαστε στις αρχές της δεκαετίας του 70. Το project εκείνο εν τέλει ήταν πολύ περίπλοκο και τεχνικά. Ο Townshend δεν ήθελε να το κάνει μόνο μουσική, ήθελε να το ανεβάσει στη σκηνή, ήθελε να το κάνει ταινία. Αρχικά θα γίνονταν κάποιες συγκεκριμένες ζωντανές ηχογραφίες. Τέλος πάντων, ένα πολύ πολύπλοκο εγχείρημα, το οποίο σε συνδυασμό με τις κακές σχέσεις, τις όλο και χειρότερες σχέσεις που είχαν τότε με τον μάνατζερ του Skit Lambert, ο οποίος είχε βέβαια και τα δικά του προσωπικά προβλήματα, οδήγησαν όλο αυτό το project να μπει στο σιρτάρι και να πάρουν 8 από τα τραγούδια του Lifehouse και να τα κάνουν δίσκο μαζί με ένα ακόμα, το My Wife, που θα ακούσουμε στην πορεία. Ο δίσκος αυτός θα γίνει το Who's Next, και τα υπόλοιπα μισοτελειωμένα ή τελειωμένα τραγούδια από το Lifehouse θα κυκλοφορήσουν από τους Who έτσι διάσπαρτα στους επόμενους δίσκους ή ως singles.

μαζί με τον Νίκι Χόπκινς, έναν από τους πιο διάσημους σεσιονάδες πιανίστες και γενικότερα μουσικούς όλων των εποχών, ήταν ήχου στο The Song Is Over. Λίγο νωρίτερα ακούσαμε το My Wife του John and Whistle, το μοναδικό κομμάτι του δίσκου, το οποίο δεν προέρχεται από το Lifehouse, όπως σας είπα λίγο νωρίτερα, αλλά και το μοναδικό το οποίο δεν υπογράφει ο Pete Townshend. Όπως σας είπα τώρα επίσης πιο πριν, το project αυτό ήταν ένα αρκετά πολύπλοκο project. Αρχικά ξεκίνησαν στην Νέα Υόρκη, στην Αμερική, και στο Record Plant κάποιες ηχογραφήσεις. Προσπάθησαν, αγοράζοντας έναν ειδικό εξοπλισμό, να κάνουν ηχογραφήσεις ζωντανές σε συγκεκριμένες συναυλίες ηχού, κυρίως στην Αμερική αλλά και στην Αγγλία. Κάποια στιγμή μετακόμισαν στην εξοχική έπαυλη του Mick Jagger για να ηχογραφήσουν εκεί. Μετά κάποια στιγμή σε στούντιο στο Λονδίνο. Εν τέλει, ευτυχώς που ο άνθρωπος ο οποίος ηχογράφησε μεγάλο κομμάτι του δίσκου, ο Glyn Johns, κρατούσε τότε αρκετό αρχαιακό υλικό όσον αφορά τις ταινίες, γιατί πραγματικά το Who's Next αποτελείται από πάρα πολλές ηχογραφήσεις, τις οποίες μάλιστα πολλές από αυτές τις ακούσαμε μετά από πολλά χρόνια σε ειδικές εκδόσεις. Θα πούμε περισσότερα στην πορεία της εκπομπής βέβαια γι' αυτό. Πάμε τώρα να κλείσουμε έτσι μάλλον να ανοίξουμε την δεύτερη πλευρά του βινιλίου από τον Who's Next, από τον δίσκο αυτό τον Who, με το Get In Tune, ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια των Who αλλά και του δίσκου, ένα τραγούδι μάλιστα το οποίο έχει διασκευαστεί και στα ελληνικά.

Και για να ακολουθήσουμε έτσι και την ιστορία που θα είχε ο δίσκος αυτός αν ήταν μέρος του Lifehouse, πάμε να ακούσουμε ακριβώς το κομμάτι το οποίο μιλάει για το πώς νιώθεις όταν είσαι συνέχεια κλεισμένος μέσα σε ένα σπίτι και θέλεις να βγεις έξω, θέλεις να ταξιδέψεις, να πας από το ένα μέρος στο άλλο, ίσως από ένα σημείο και μετά να μην έχεις δικό σου σπίτι. Και εγώ θα κάνω ένα συγκεκριμένο παραλληλισμό τώρα με μια πρακτική την οποία την έχουμε συζητήσει πολλές φορές όταν ακούμε τέτοιους δίσκους εκείνης της χρονικής περίοδου, που έχει να κάνει με τα κινητά αυτοσχέδια στούντιο που ήταν μέσα σε φορτηγά ή μέσα σε νταλίκες ή μέσα σε βαν, με πιο διάσημο από όλα το κινητό στούντιο των Rolling Stones, που πάρα μα πάρα πολλοί δίσκοι έχουν ηχογραφηθεί με αυτό. Μέρος και του Who's Next, το οποίο ακούμε σήμερα, μια πρακτική την οποία την κράτησε ο Pete Townshend αργότερα, σχεδόν μέχρι και σήμερα είχε ο ίδιος διατηρούσε ένα κινητό στούντιο μέσα σε φορτηγό για να μπορεί να πηγαίνει όπου θέλει και να ηχογραφεί ό,τι και όποτε θέλει. Ακούμε τους Who στο Going Mobile.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

και η original εκδοχή του Behind Blue Eyes από την πλευρά του κακού της ιστορίας. Τώρα το πρώτο σύγκλι που αποφασίζουν να κυκλοφορήσουν οι Hoop, ακριβώς γιατί μόνο αυτοί θα μπορούσαν να κάνουν κάτι τέτοιο, έχει 8,5 λεπτά περίπου σε διάρκεια και μάλιστα έγινε πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία και στην Αγγλία και στην Αμερική. Και πέρα από ότι βασίζεται πάρα πολύ στην live απόδοση του σχήματος, στην σαρωτική live απόδοση του σχήματος, αλλά και στο σαρωτικό παίξιμο των τυμπάνων από τον Keith Moon, βασίζεται επίσης, όπως και όλος ο δίσκος, όπως θα έχουμε παρατηρήσει, στην αρκετά εκτενή χρήση synthesizer και ηλεκτρονικών εφέ από υπολογιστές, τα οποία επίσης είχαν ξεμείνει από την παραγωγή του Live House, το οποίο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ και ευτυχώς εν τέλει τα κράτησαν και τα έβαλαν στη μουσική τους, τα έβαλαν στον δίσκο αυτό, γιατί αλλιώς θα ακουγόταν πολύ πολύ διαφορετικά και ίσως όχι τόσο, μάλλον σίγουρο όχι τόσο καινοτόμος όσο ακουγόταν τότε. Το Won't Get Fooled Again είναι το κομμάτι το οποίο κλείνει το δίσκο και είναι και το τελευταίο τραγούδι που έπαιξε ο Keith Moon μαζί τους πριν φύγει από τη ζωή στα τέλη της δεκαετίας του 70 και ζωντανά αλλά και στο στούντιο, όχι βέβαια σε αυτή την εκδοχή.

0: Αυτό ήταν λοιπόν ολόκληρο το Who's Next, τον Who από το 1971, και θα πάμε εκεί στις ηχογραφίσεις τις οποίες είχε σώσει ο Glyn Johns, που σας έλεγα λίγο νωρίτερα, από αυτές οι οποίες απορρίφθηκαν στην πορεία της δημιουργίας του Lifehouse, το ξεκίνημα και του Who's Next στην πορεία. Θα πάμε στις πρώτες ηχογραφίσεις της μπάντας από το Record Plant Studio στη Νέα Υόρκη, για να τους ακούσουμε βέβαια σε μια ηχογράφηση η οποία υποθέτω πως δεν θα ήταν μέρος οποιοδήποτε τελικού project, καθώς ήταν ένα τραγούδι το οποίο είχε πρώτο τραγουδήσει ο Marvin Gaye το 1964 από την συνθετική ομάδα των Holland Dozier και Holland. Baby Don't You Do It λοιπόν από τους Who για το τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Χρήστος Σιδερίδης σήμερα μαζί μας στον ήχο, μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.
1: On the red, or what color is it? Purple?

0: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Ανδρέας Κοράνης ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Μας ακούτε από τα ραδιοφωνά σας, από την συχνότητα του 958. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. Εκεί βρίσκεται το 958 για ζωντανή διαδικτυακή ακρόαση, αλλά και για επανακρόαση παλιότερων εκπομπών. 2313-338-456 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας στο Viber με γραπτό και δωρεάν μήνυμα στον αριθμό 6930-07-8291. Ξεκινήσαμε για σήμερα με την Οδύσσια, που είναι ένα από τα κομμάτια που βρίσκονται στον Ασύρματο Κόσμο, τον δίσκο που κυκλοφόρησαν Στέρεο Νόβα στα μέσα της δεκαετίας του 90. Αυτό είναι το τρίτο άλμπουμ για την μπάντα του Κωνσταντίνου Βίτα και του Μιχάλη Δέλτα, οι οποίοι έχουν συστήσει την ηλεκτρονική μουσική στο ευρύ κοινό και χρησιμοποιούν η Στέρεο Νόβα αυτόν τον πολύ φρέσκο για την εποχή ήχο που συνδυάζουν με τους στίχους του Κωνσταντίνου Βίτα, χρησιμοποιώντας σχεδόν αποκλειστικά synthesizers στα κομμάτια που φτιάχνουν. Η αστική μελαγχολία των μεγαλοπόλεων βρίσκει μουσική να τη συνοδεύει και ο ήχος των Στέρεο Νόβα γίνεται ένα με τα κτίρια και τους δρόμους της πόλης. Οι Στέρεο Νόβα έχουν προτείνει ήδη από την πρώτη τους δουλειά ένα νέο τρόπο έκφρασης, όπου ελληνική γλώσσα μπορεί να συνυπάρχει με synthesizers, όπως είπαμε, samplers και breakbeats. Και αυτός ο τρόπος είναι η ηλεκτρονική μουσική με την οποία ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε πριν λίγο καιρό σε μια σειρά επεισοδίων που αφορούν την ελληνική ηλεκτρόνικα. Και σήμερα είναι η τέταρτη εκπομπή, το τέταρτο επεισόδιο που θα ασχοληθούμε με την ελληνική ηλεκτρονική μουσική. Οι προηγούμενες τρεις εκπομπές βρίσκονται on demand στην πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ για ακρόαση ή για επανακρόαση. Το 1996 οι Στέρεο Νόβα κυκλοφορούν τον επόμενο τους διπλό δίσκο, το Τέλσον. Οι Στέρεο Νόβα δοκιμάζουν σε αυτόν τον δίσκο τις μεταξύ τους σχέσεις, συνεχίζουν να πειραματίζονται, χρησιμοποιούν τη μουσική τεχνολογία εκείνης της περίοδου και δοκιμάζουν πάλι κάτι πρωτοποριακό στον ήχο τους.

Η γεωγραφία είναι απόλυτη. Το χάος είναι η γεωγραφία της αγάπης. Το μάθημά μου το πήρα. Κι αυτός ο δρόμος δεν υπάρχει πουθενά.

μας είμαστε δεύτερο. Τα κτίρια νύπλω σταθερά από τα βήματα, τα δέντρα. Τον τρόπο που μαρκάρει στις εποχές, από το ένα παράθυρο στο επόμενο όνειρο. Προεκτάσεις ενός ανεξέλεγκτου κόσμου.

6, 7, 8, αδιάβαστος. 9, το ανάποδο του 6, συνδυασμός του 69, πολιτισμός.

Στην προηγούμενη εκπομπή για την ελληνική ηλεκτρόνικα αναφερθήκαμε στους πρώτους προσωπικούς δίσκους που κυκλοφόρησαν, ο Κωνσταντίνος Β' και ο Μιχάλης Δέλτα, την δεκαετία του 90. Πλέον ο καθένας έχει μια μακριά προσωπική πορεία στην δισκογραφία, συνεχίζοντας να ασχολούνται και οι δύο με την ηλεκτρονική μουσική, από την οποία είχαν ξεκινήσει ως Stereo Nova. Το 2000 ο Κωνσταντίνος Β' κυκλοφορεί το άλμπουμ Angel Baby. Πρόκειται για τη μουσική της ομώνυμης θεατρικής παράστασης που είχε πραγματοποιηθεί την ίδια χρονιά, σε σκηνοθεσία του Αντώνη Καλογρίδη, η οποία ήταν βασισμένη και αυτή στο ομώνυμο έργο του Μάικλ Ράμερ. Δύο σχιζοφρενείς συναντιούνται κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους και ερωτεύονται με πάθος. Μπροστά τους βρίσκεται ο αναπόφευκτος δρόμος προς την καταστροφή, τον οποίο και τελικά μοιράζονται ως το τέλος. Στην παράσταση αυτή ακούγεται για πρώτη φορά το τυχερό αστέρι που έγραψε ο Κωνσταντίνος Β, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο άλμπουμ Angel Baby του 2000. Ο Γιάννης Παλαμίδας είναι στο τραγούδι.

τον Γιώργο Θοδωράκη τον γνωρίζουμε από την μουσική που έχει γράψει για την ταινία «Ο Ασυμβίβαστος» του Ανδρέα Θωμόπουλου. Έχει όμως διευθύνει και ενορχιστρώσει τα τραγούδια από το έργο «Ο Ήλιος και ο Χρόνος» του πατέρα του Μίκη Θοδωράκη. Ο Γιώργος Θοδωράκης, στον οποίο είχαμε αναφερθεί και στις προηγούμενες εκπομπές για την ελληνική ηλεκτρόνικα, είναι εξοικειωμένος με τα synthesizers και την δημιουργική χρήση τους. Ασχολείται με την ηλεκτρονική μουσική, πειραματίζεται με αυτήν, κυκλοφορεί τη δεκαετία του 80 και του 90 αμιγώς ηλεκτρονικούς δίσκους, και εμείς θα ακούσουμε το No Name από το album Margot.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η ηλεκτροακουστική μουσική γεννιέται το 1948 όταν ο Γάλλος τεχνικός ραδιοφώνου Πιέρ Σεφέρ συνθέτει τις 5 σπουδές θορύβου, το πρώτο έργο ηλεκτροακουστικής μουσικής. Το έργο αυτό δεν αντλεί το ηχητικό του υλικό από τους 12 φθόγκους, τους 12 νότες μιας κλίμακας, αλλά από ηχογραφημένους ήχους της καθημερινής ζωής. Ο όρος χρησιμοποιείται πρώτη φορά στα τέλη της δεκαετίας του 50 στο Παρίσι για να συμπεριλάβει συνθετικές προσεγγίσεις που κάνουν χρήση φυσικών ηχογραφημένων και συνθετικά παραγόμενων ηλεκτρονικών ήχων. Σήμερα η έννοια της ηλεκτροακουστικής μουσικής είναι τόσο διευρυμένη ώστε να περιλαμβάνει μουσικά είδη αρκετά διαφορετικά μεταξύ τους. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και η ηλεκτρονική μουσική. Η αρχή της ηλεκτρονικής μουσικής στην Ελλάδα τοποθετείται προς τα τέλη της δεκαετίας του 50, μάλιστα το 1958. Ο Γιάννης Γάμα Παπαϊωάννου δίνει μια διάλεξη στο Μορφωτικό Σύλλογο Αθηνών με θέμα την ηλεκτρονική μουσική και ανοίγοντας έτσι το πολύ ενδιαφέρον αυτό κεφάλαιο. Από τους πρώτους που ασχολήθηκαν στην Ελλάδα με την καθαρή ηλεκτρονική μουσική ήταν ο Μιχάλης Αδάμης. Όπως είχε πει ο ίδιος ο συνθέτης στο περιοδικό Ήχος και Hi-Fi τον Μάρτιο του 1988, το 1963 πήγε στην Βοστόνη ο Μιχάλης Αδάμης και είχε την ευκαιρία να ασχοληθεί ενεργά με αυτό το είδος της μουσικής και το 1965, επιστρέφοντας στην Ελλάδα, έφερε μαζί του ορισμένα βασικά μηχανήματα και μπόρεσε να ιδρύσει το πρώτο στούντιο ηλεκτρονικής μουσικής. Μετά τον Μιχάλη Αδάμη άρχισε να συλλέγει μηχανήματα και ο Γιάννης Χρήστου και να δημιουργεί το δικό του στούντιο. Εμείς ακούμε ήδη μέρος του έργου «Μεταλλικά γλυπτά 3» του Μιχάλη Αδάμη, έργο του 1972.

Το 1974 κυκλοφορεί η συλλογή με τίτλο «Ελληνική ηλεκτρονική μουσική 1», η οποία περιέχει 6 έργα 6 Ελλήνων συνθετών. Το άλμπουμ ανοίγει με τα μεταλλικά γλυπτά 3 του Μιχάλη Αδάμη, που ακούσαμε μόλις, ακούσαμε ένα απόσπασμα. Θα ακούσουμε και τον Κουκλόκοσμο που βρίσκεται στη συλλογή αυτή και είναι μια σύνθεση του Στέφανου Βασιλιάδη. Ο Στέφανος Βασιλιάδης υπήρξε μεταξύ άλλων συνθέτης της ελληνικής πρωτοπορίας, ασχολήθηκε με την ηλεκτρονική μουσική. Υπήρξε συνιδρυτής μαζί με τον Γιάννη Ξενάκη, τον Γιάννη Γάμα Παπαϊωάννου και άλλους του Κέντρου Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας. Ο Μιχάλης Αδάμης, που ακούσαμε μόλις, έχει δηλώσει στο περιοδικό Μουσικής Αντίφωνων το 2004 για τον Στέφανο Βασιλιάδη. Έχει πει πως η ουσιώδης στόχευση του δημιουργικού έργου του Στέφανου Βασιλιάδη υπήρξε όχι τόσο η μορφοπλασία, όσο η ηχοπλασία. Στην ηχοπλαστική του δυνατότητα και δυνότητα εντοπίζεται μεγάλο ποσοστό των συνθετικών του αρετών. Από τη δεκαετία του 70 ο Βασιλιάδης επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στην ηλεκτροακουστική μουσική, διαμορφώνοντας μια δική του οπτική για τη σύνθεση, και εμείς θα ακούσουμε τον Κουκλόκοσμο.

Η This Fluid είναι το συγκρότημα πειραματικής και ηλεκτρονικής μουσικής που σχηματίζεται στην Αθήνα στα μέσα της δεκαετίας των 90 από τα αδέρφια Σπύρο και Μάκη Φάρο. Την δεκαετία των 90, που είναι μια περίοδος που η ηλεκτρόνικα δανείζεται κάποιες φορές στοιχεία από άλλα είδη μουσικής όπως είναι η indie pop, τα αδέρφια Φάρο με τους This Fluid κυκλοφορούν έναν πολύ καλό δίσκο βασισμένο αμιγώς στην ηλεκτρονική μουσική και εμείς από το άλμπουμ αυτό θα ακούσουμε το Trans Romance.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

engine.

Ο Γιώργος Μπρατάνης μας συστήνεται εδώ και δεκαετίες ως Καγιετάνο. Έχει κυκλοφορήσει πολλούς δίσκους, έχει εκατοντάδες εμφανίσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Γράφει μουσική για θέατρο, γράφει μουσική για κινηματογράφο. Το δισκογραφικό του ντεμπούτο γίνεται το 1996 με το γκρουπ Στρογγυλό Κίτρινο. Το 1999 ο Καγιετάνο φεύγει από το γκρουπ αλλά και από την Ελλάδα, μετακομίζει στην Ισπανία και συνεχίζει την μουσική του πορεία εκεί με συνεργασίες και εμφανίσεις. Αφού περιπλανιέται αρκετά και έχοντας κυκλοφορήσει δύο βινίλια από γερμανική εταιρεία, το 2006 ο Καγιετάνο κυκλοφορεί το άλμπουμ με τίτλο Focus, το που πειραματίζεται με την ηλεκτρονική μουσική, χρησιμοποιώντας όμως και φυσικά αναλογικά όργανα και βάζοντας στοιχεία και από άλλα μουσικά είδη. Μπορούμε εκεί να τοποθετήσουμε την έναρξη της δισκογραφικής πορείας του Καγιετάνο από το άλμπουμ Focus, το που ακούσαμε ήδη ένα κομμάτι. 20 χρόνια πριν λοιπόν ο Καγιετάνο μπλέκει την ηλεκτρόνικα με ρυθμούς όπως η Bossa Nova, βάζοντας τα κομμάτια του εκτός από λούπες, βάζοντας και φυσικά όργανα όπως η τρομπέτα, την οποία θα ακούσουμε από τον Δημήτρη Δαλέζη. Ρίστα.

Παναγιώτης Μελίδης συνθέτει μουσική και κυκλοφορεί άλμπουμς με το όνομα Larry Gas από το 2006. Δουλεύει κυρίως με samples, με προηχογραφημένα δηλαδή δείγματα μουσικής. Στα live το Larry Gas συνδυάζει φωνητικά, τύμπανα και κυρίως στοιχεία ηλεκτρονικής μουσικής. Το πρώτο άλμπουμ του Larry Gas είναι το Stitches, το οποίο κυκλοφορεί το 2009 και περιέχει 35 κομμάτια, διάρκειας μισού λεπτού περίπου το καθένα. Ο Larry Gas δημιουργεί με διάφορα και διαφορετικά υλικά, με samples, με ήχους από ηλεκτρονικά παιχνίδια, με αποσπάσματα φωνητικών, με πολλά δείγματα τα οποία ηχογραφεί από το περιβάλλον που κινείται.

Ο Λαρίγκας έχει εκπαιδευτεί και εργαστεί ως μηχανικός υπολογιστών, πραγματοποιώντας και σπουδές στην μουσική τεχνολογία στην Βαρκελόνη και αξιοποιεί όλο αυτό το τεχνικό και εκπαιδευτικό υπόβαθρο για τις συνθέσεις του και τις παραγωγές του. Και εμείς σήμερα θα σας αποχαιρετήσουμε με ακόμα ένα κομμάτι του Λαρίγκα, στο Παναγιώτη Μελίδη δηλαδή, από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2019, πλησιάζοντας έτσι σιγά σιγά προς το σήμερα και το πώς διαμορφώνεται η ηλεκτρονική μουσική στις μέρες μας. Θα υπάρξει και συνέχεια στις εκπομπές αυτές. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Ανδρέας Κοράνης ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Ξεκινήσαμε σήμερα με το κονσέρτο για βιολί σε ρε λάσονα του Johann Sebastian Bach, όπου ακούσαμε το πρώτο μέρος Allegro. Το κονσέρτο αυτό αποδίδεται στον Bach και πιστεύεται ότι είναι μια ανακατασκευή ενός χαμένου κονσέρτου για βιολί, το οποίο ο Bach αργότερα μετέγραψε για τσέμπαλο. Το έργο ανήκει στην εποχή του Bach στο Κέτεν, 1717-23, όπου συνέθεται έργα για την αυλή του πρίγκιπα Λεοπόλδου. Καλησπέρα φίλοι μου. Είμαστε στο πολιτιστικό ραδιόφωνο 958 της ΕΡΤΡΙΑ και στην εκπομπή «Ώρα για κλασικές συναντήσεις». Είμαι η Μαρία Βλαχοπούλου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής και στη φροντίδα του ήχου σήμερα έχουμε στην παρέμα τον Ανδρέα Κοράνη. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού στο 6930-078-291 και η εκπομπή όπως όλοι γνωρίζετε μεταδίδεται και μέσω ΕΡΤΕΚΟ. Το κουαρτέτο εγχόρδων σε μη ύφεση μείζωνα της Φάνι Μέντελσον γράφτηκε το 1834. Η σύνθεση βασίστηκε σε ένα ημιτελές σχέδιο σονάτας για πιάνο που είχε ξεκινήσει το 1829, το οποίο επεξεργάστηκε και επέκτηνε σε ένα πλήρες κουαρτέτο εγχόρδων. Το έργο φέρει επιρροές από τον Μπετόβεν και τον αδερφό της, Φέλιξ Μέντελσον, αλλά διακρίνεται για τη δική της έντονα προσωπική φωνή, συναισθηματικό βάθος και τολμηρή, θα λέγαμε για την εποχή, αρμονική γλώσσα. Θα ακούσουμε σήμερα το τέταρτο μέρος Allegro, Molto Vivace, από το Chaos String Quartet.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Η φαντασία σε ρε λάσονα του Βόλφγκαν Αμαντέους Μότσαρτ γράφτηκε πιθανότατα το 1782 στη Βιέννη και παρέμεινε ημιτελής μέχρι το θάνατό του. Τα τελευταία 10 μέτρα αυτού του κομματιού γράφτηκαν πιθανότατα από τον εκδότη August Eberhard Müller, ο οποίος ήταν θαυμαστής του Μότσαρτ. Το φινάλε ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά σε μια μη εξουσιοδοτημένη έκδοση το 1806, περίπου μια δεκαετία μετά το θάνατο του Μότσαρτ. Ας ακούσουμε τη φαντασία σε ρε λάσονα από την πιανίστα Μαρία Ζωάο Πίρες.

Το πρώτο ταξίδι του πολυταξιδεμένου Αρών Κόπλαντ στο Μεξικό έγινε το 1932 κατόπιν προτροπής του φίλου του Κάρλος Τσάβες, του συνθέτη και μαέστρου, που ήταν τότε κυρίαρχη μορφή της μεξικάνικης έντεχνης μουσικής και διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Καλών Τεχνών της χώρας. Εντυπωσιασμένος λοιπόν ο Κόπλαντ από τους ανθρώπους, τη μουσική και την επαναστατική κυβέρνηση, επέστρεψε αρκετές φορές για παρατεταμένες διακοπές εργασίας. Ένα από τα σουβενίρ του στις επισκέψεις του στο Μεξικό ήταν το «El Salón México». Το έργο καταγράφει τις εμπειρίες του σε μια μόνιμη αίθουσα χορού με κομμάτια από αυθεντικά μεξικάνικα τραγούδια. Θα τα ακούσουμε σήμερα από τη New Philharmonic Orchestra και διευθύνει μάλιστα ο ίδιος ο Άρων Κόπλαντ.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Τα νυχτερινά
2: του Claude Debussy, ολοκληρωμένα το 1899, αποτελούν ένα από τα κορυφαία παραδείγματα του μουσικού ιμπρεσιονισμού, αν και ο ίδιος ο συνθέτης απέφευγε τον όρο. Εμπνευσμένα από μια σειρά από πίνακες ζωγραφικής από τη δεκαετία του 1870 του Αμερικανού καλλιτέχνη James McNeill Whistler, τα νυχτερινά δεν ακολουθούν τη ρομαντική έννοια του νυχτερινού ως εσωτερικής έκφρασης, αλλά δημιουργούν ηχητικά τοπία και ατμόσφαιρα. Ας ακούσουμε σήμερα το τρίτο, Σιρήνες, από τη Φιλαρμονική του Βερολίνου, τη Χοροδία του Ραδιοφώνου του Βερολίνου και μαέστρο τον Κλαούντιο Αμπάντο.

Θα ακούσουμε από την όπερα Λακμέ του Λεόν Τελιπ σε γαλλικό λιμπρέτο των Εντμόντ Γκοντινέ και Φιλίπ Ζιλ το ντουέτο των λουλουδιών. Την σοπράνο Ναταλή Ντεσέ και τη μεσόφωνο Ντελφίνα Ιντάν συνοδεύει η ορχήστρα του Καπιτολίου της Τουλούζης υπό τη διεύθυνση του Μισελ Πλασόν.

Ένας από τους συνθέτες που εμπνεύστηκαν από την ιστορία του Αλαντίν ήταν ο Καρλ Νίλσεν. Έγραψε μουσική για να συνοδεύσει μια παραγωγή του έργου του Άνταμ Οκλενσλάγκερ, Αλαντίν ή το υπέροχο λιχνάρι, που παρουσιάστηκε στο Βασιλικό Θέατρο της Κοπενχάγης το Φεβρουάριο του 1919. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε από αυτό το έργο το Black Moose Dance με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Δανίας, την Εθνική Χοροδία Δωματίου της Δανίας. Διευθύνει ο Γκενάντι Ροσδεστβένσκι. Και μία ακόμη εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τον Ανδρέα Κοράνη στην επιμέλεια του ήχου, καλή σας νύχτα.

0: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
1: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
0: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
0: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
3: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Λοιπόν, καλό απόγευμα, καλό βράδυ, όπως θέλετε. Είμαι ο Αλέξανδρος Δερμετζόγλου, είμαστε στο 958, όπως ξέρετε κάθε Πέμπτη, στις, λίγο μετά τις 8, από το Σεπτέμβριο θα πάει πολύ νωρίτερα, και στα FM και ΕΡΤΕΚΟ 958 στο διαδίκτυο. Οι νέες ταινίες της εβδομάδας, σχόλια, κριτικές. Είναι μια παραγωγή επιμέλεια του διευθυντή του σταθμού, του Θανάση του Γογάδη, ο οποίος λείπει στις κανονισμένες του διακοπές. Είμαστε εδώ με τους φίλους τους τεχνικούς, οι οποίοι κάνουν το παν για να μας εξυπηρετήσουν. Σήμερα θα είναι μαζί μας ο κύριος Ηλίας Κακαρίκος, ο Νίκος Κακαρίκος. Να, από το στρες γίνονται και λάθη μερικές φορές. Μιλάμε για τις ταινίες και μεταξύ τους. Έχουμε να πούμε πολλά και διάφορα, πολλά σημαντικά, αλλά επειδή η ζέστα αναμένει και ανεβαίνει και επειδή το καλοκαίρι βαίνει προς το τέλος του, νομίζω ότι το τραγούδι με το οποίο θα αρχίσουμε είναι το καλύτερο από όλα, αφού σας πληροφορήσω ότι στο 2-31-02-99-456 μπορεί να μας παίρνετε για ερωτήσεις, διαφωνίες, θέματα που σας αφορούν, που παίζετε μια ταινία, τώρα είχαμε συζήτηση που παίζει το παραχαράκτης, που είναι η καλύτερη ταινία της εβδομάδας. Τα λέμε λοιπόν.

πολύ μεγάλη τραγουδίστρια, Dusty Springfield, The Summer Is Over λοιπόν. Είχα πει πριν μιλούσα για τους τεχνικούς, για την ευγένειά τους, για την εμπειρία τους βέβαια, είναι και θέμα εμπειρίας. Αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι όταν ακούγεται ένας στο ραδιόφωνο, στην προκειμένη περίπτωση ο Αλέξανδρος Μητζόγλου, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Υπάρχουν κυκλώματα, εννοώ κυκλώματα με ηλεκτρονικά, υπάρχουν πομπή, υπάρχουν κεραίες, υπάρχουν τεχνικοί που κάνουν την ραδιοσκηνοθεσία σε ιδιωτικούς σταθμούς. Δεν υπάρχουν τεχνικοί, καθένας πατάει μόνο στα κουμπιά και ό,τι βγει. Είναι λοιπόν μια συλλογική δουλειά. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω σήμερα τη συνάδελφο που προηγήθηκε με την κλασική της μουσική, την ωραία, την κυρία Μαρία Βλαχοπούλου, γιατί αυτή κατόπιν υποδείξεων έκανε τη μουσική επιμέλεια. Έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε σε μια εβδομάδα όπου έχουν γεννηθεί νέα ήθη και αίθημα. Δεν δείχθηκε στους δημοσιογράφους ο κλειδαράς του ενός εκατομμυρίου. Δεν δείχθηκε στους δημοσιογράφους και αυτό που θέλουν οι γυναίκες, διότι είπαν χαρακτηριστικά, αφού χαράφεται αρνητικά για τις κωμωδίες, γιατί να σας πούμε. Το σκάνδαλο μεγαλώνει, το πανόραμα, ευρωπαϊκό πανόραμα κινηματογράφου δεν θα χρηματοδοτηθεί, όπως φέτος δεν πήρε αυτά τα 7 ψωροχιλιάρικα που παίρνει η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Κριτικών Κινηματογράφου.

Βρισκόμαστε στο 2013. Ένας Ιρλανδός, ο Χούζιερ, έχει την έμπνευση και γράφει αυτό το φοβερό τραγούδι του Take Me to Church, το οποίο σπάζει ρεκόρ παντού και αμέσως απαγορεύεται στην Ρωσία. Είναι η ιστορία δύο ομοφιλοφίλων οι οποίοι είναι ερωτευμένοι, πηγαίνουν στην εκκλησία, εξομολογούν τα αμαρτήματά τους, κάνουν έρωτα. Βλέπετε ότι αυτά τα πράγματα είναι ενοχλητικά. Και εμείς θα περάσουμε στις νέες ταινίες και να πούμε ότι ο παραχαράκτης, που να ευχαριστήσω την εταιρεία που μου την έχει στείλει, παίρνει ένα βαθμό 9 στρογγυλό. Το γνήσιο αντίγραφο είναι επανέκδοση από το παρελθόν, ένα ξαράκι είναι καλό. Αυτό που θέλουν οι γυναίκες, ένα πενταράκι είναι καλό. Εμείς μπορέσαμε και το είδαμε έστω και με πλάγιο τρόπο. Και το ο κλειδαράς του 1 εκατομμυρίου είναι στο εξαράκι. Άρα λοιπόν, παραχράκτης θα λέγαμε εδώ και με τον συνάδελφο. Συνάδελφο, εννοώ, τεχνικός. Σας είχα πει τι θα γίνει με την Οδύσσεια. Το πρώτο γρήγορο 500 έχει κάνει. Τώρα είναι στα 611 και αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει πάει 650. Το Spider-Man έχει πάει 148. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι 911, παρακαλώ, η Οδύσσεια. Βέβαια το Spider-Man πήγε πάρα πολύ δυνατά, είναι στα 355. Το Toy Story πάει καλά και στην Ελλάδα και όλοι να αγαπιόμαστε που λένε.

Το αγαπήσαμε βέβαια με τους Mamas and Papas, το οποίο ήταν ένα ενθουσιαστικό άσμα, δυνατό, καλοκαιρινό, ενώ ο Φελισιανό βάζει στη δική του μηλαγχολία την επέμβαση ότι κάτι δεν θα γίνει, ότι το αμερικάνικο όνειρο δεν θα προκύψει. Παραχαράκτης λοιπόν, ευχαριστώ τη Ρόσμαν 21 που έστειλε την ταινία της, είναι ατρόμητη, μια πραγματική ιστορία, ένας Πολωνός ο οποίος κατά τη διάρκεια του πολέμου πήγε στη Γαλλία και από εκεί λοιπόν μα το βρίσκουμε στο 1951, επειδή δεν μπορεί να ζήσει στην οικογένειά του, δεν μπορεί να βρουν οι μετανάστες, τότε υπήρχε δουλειά, έχει παιδιά, έχει μια ωραία γυναίκα και αποφασίζει να αρχίσει να κάνει παραχαράξεις. Γίνεται ο νούμερο ένα, ο τέλειος, το κατοστάρικο με τον Βοναπάρτη, τον Ναπολέοντα, θεωρείται ότι το έχει κάνει ο Σεζάν της παραχαράξης και ότι είναι ένα μοναδικό αντίγραφο. Τελικά τον πιάσαν, ζήσαν, υπήρξαν. Τι είναι η ταινία, αστυνομικό νουάρ, μια μελαγχολική ανατένιση της πραγματικότητας, του κόσμου που έφυγε, του αντίπαλού του που ήταν ένας αστυνομικός που τον ήξερε καλά και είχαν μια ευγενική διαπάλη. Εξαιρετική αναπαράσταση εποχής, μια τοιχογραφία, υγρή τύχη, υγρές σχέσεις, ένα συγκλονιστικό. Προτού να περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, πρώτη φορά το κάνω, στα 1958 γράφηκε αυτό το τραγούδι που θα ακούσετε. Χρειάστηκε παρακαλώ 78 ολόκληρα χρόνια, επειδή είχε ανεβεί τόσες πολλές εβδομάδες στο τσάρτ στη Μεγάλη Βρετανία, για να ξεπεραστεί. Δεν έχετε, αν θέλετε, περιέργεια να ακούσετε ποιο ήταν αυτό το κλασικό τραγούδι. Το ξέρετε, το αγαπάτε ή θα το βρείτε πάρα πολύ ντεμοντέ.

Συμφωνείτε ότι αξίζει. Πιστεύω. Πιστεύω λοιπόν στα νέα παιδιά που γεννιούνται. Πιστεύω στις φωνές τους. Φράγκι Λέιν λοιπόν, 78 χρόνια κατάρριπτος, το I Believe. Πάμε τώρα να πούμε για τις άλλες δύο ταινίες. Μία βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Μετά από 20ετή γάμο, αυτό που θέλουν οι γυναίκες, η σύζυγος εξομολογείται στον σύζυγο ότι ποτέ δεν έχει έρθει σε οργασμό. Αυτό στεναχωριέται, μαθαίνει ότι είναι και ένα πρόβλημα διπλανών και φτιάχνει μια συσκευή με την οποία όλα πάνε καλά. Θα καταλαβαίνετε, μυαλό έχετε, τι είναι αυτή η συσκευή. Η ταινία την έχουμε δει και μια άλλη πριν από μερικά χρόνια με το ίδιο θέμα. Απλά πράγματα, χαλαρά, τίποτα το ενδιαφέρον, χαζοχαρούμενοι. Πιο πολύ θα πω ότι είναι καλύτερη ο κλειδαράς του ενός εκατομμύριου. Εδώ πραγματικά το σενάριο είναι ανατρεπτικό. Κάποιος λοιπόν ο οποίος δουλεύει σκληρά, όπως ο συνάδελφος στη ρύθμιση του ήχου κτλ., περιμένει να πάρει προαγωγή και αύξηση, του λέει ξαφνικά το αφεντικό του: καλημέρα σας, μπορεί να φύγετε, απολύεστε. Α, απολύεστε. Τόσο πολύ εκνευρίζεται, ώστε το βράδυ, επειδή ξέρει που έχει τα χρήματα, πάει και του παίρνει 1.000.000 ευρώ. Την άλλη μέρα όμως, όταν πηγαίνει στη δουλειά, ο άλλος δεν έχει αντιληφθεί την κλοπή, του λένε: σου κάναμε μια πλάκα. Όχι μόνο δεν απολύεσαι, αλλά παίρνεις και προαγωγή και μεγάλη αύξηση. Ουχαμάν, λέει, τι έχω πάθει, πώς όμως θα μπει σε μια καλά κλειδωμένη πόρτα. Πάει λοιπόν και βρίσκει έναν εξειδικευμένο κλέφτη, κλειδαρά. Η ταινία λέγεται Κλειδαρά στο ενός εκατομμυρίου. Η εξέλιξη βέβαια είναι προβλέψιμη και θεοκολογική. Και με αυτό το σενάριο τελικά όλα πάνε καλά και εμείς πηγαίνουμε σε ένα θερινό σινεμά για να περάσουμε καλύτερα.

Βέβαια, θα αναγνωρίσετε, Βέρντι, Ναμπούκο. Βαπενσιέρο λοιπόν, για να μας θυμίσει την σύγκρουση Ιταλών πατριωτών και Αυστριακών. Λοιπόν, μετά το μουσικό διάλειμμα, σας προειδοποιώ από τώρα, θα πούμε δύο μεγάλες αποκλειστικότητες για δύο ταινίες που σας ενδιαφέρουν. Για την ώρα να πω ότι είμαστε με τον κύριο Ανδρέα Κοράνη, που τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ιδιαίτερες εξυπηρετήσεις εδώ πέρα, τα τεχνικά θέλουν δουλειά. Και να σας πω ότι κυλάει η ώρα, περνάμε προς τα μισά της εκπομπής και ότι τη Δευτέρα θα παίξουμε τον Κλέφτη των Ροδακίνων στις 9 το βράδυ στο αφιέρωμα Χαμένη και Διαταραγμένη στις Σινεφίλ Δευτέρες, η οποία βέβαια οι Σινεφίλ Δευτέρες έχουν πάρει έτσι έναν πάρα πολύ καλό δρόμο.

Ένα ιταλικό τραγούδι, το Ινιομόντο, έκανε το γύρο όλο του κόσμου. Εδώ το ακούσαμε με τη Σίλα Μπλακ στην εκπληκτική της εκτέλεση. Έχουμε να σας πούμε λοιπόν ότι είμαστε στα μισά της εκπομπής. Είναι οι νέες ταινίες της εβδομάδας, κάθε 5η 8 με 9, από τον Σεπτέμβριο πηγαίνει νωρίτερα. Ότι τον ήχο ρυθμίζει ο Ανδρέας Κοράνης, τον οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ακόμα παραπάνω την κυρία Βλαχοπούλου, τη Μαρία, η οποία γιορτάζει βέβαια στις 15, που έφτιαξε, αν θέλετε, την τεχνική επιμέλεια των θεμάτων, των μουσικών θεμάτων. Κάθε 5η λοιπόν και από το Ερτέκο 958, και σήμερα στεκόμαστε με δέος στη θερμοκρασία των 10.000 βαθμών. 10.000 βαθμοί η θερμοκρασία του ήλιου. Δεν είδες τίποτα. 8 και 15 το πρωί. 10.000 μέτρα πάνω από τον ουρανό της Χιροσίμα. Σκάζει το μικρό αγόρι και αμέσως τα πάντα θα γίνουν αέρας και στάχτη. Ενόλα Γκέι, το βομβαρδιστικό, η επέτειος της Χιροσίμα, σήμερα συζητήθηκε πάρα πολύ. Σε 3 μέρες η επέτειος του Ναγκασάκη, όχι πια στα ατομικά όπλα. Τι έκανε όμως αυτό το τεράστιο λάθος και γίνανε έτσι τα πράγματα τότε? Δέστε το Χιροσίμα, αγάπη μου, τη μαύρη βροχή.

Ο Αντριάνο Τσελεντάνο λέει το Stand By Me του B.B. King ως πρεγκερό. Η αποκλειστικότητα λοιπόν, το γαλλικό σινεμά αντεπιτίθεται. Μετά το Σιράτ που μας ενθουσίασε στις αρχές του χρόνου, τώρα έρχεται στις 10 Σεπτεμβρίου ο Φάκελος 117, βεβαίως ενός μεγάλου σκηνοθέτη του Ντομινίκ Μολ, και κανένας δεν ξέρει πότε θα παιχτεί τεράστια ταινία του Ζουλιά Ντικουρνό, που είναι βέβαια το Α. Δύο ταινίες, το Α και το Ω του σινεμά της Ευρώπης. Η μία μιλάει για τις αυθαιρεσίες της αστυνομίας με τα κίτρινα γελέκα όταν χτυπούσαν όποιον να είναι και του φαίνανε εγκεφαλικές ιστορίες, και άλλη μιλάει για το μέλλον της Ευρώπης που δεν υπάρχει μέλλον, η πανδημία, το τέλος. Η Ζουλιά Ντακορνό κάνει μια φοβερή επίδοση, η ταινία λέγεται Α, η επένδυσή της είναι φοβερή. Τελειώνει με ένα κομμάτι από τον Μπετόβεν και νομίζω ότι όταν με το καλό τη δείτε θα καταλάβετε γιατί μιλάμε, για ποια τεράστια επίδοση μιλάμε.

This Magic Moment, λοιπόν, δεν είναι με τον Περικόμο. Το ακούσαμε πρόσφατα στην Χαμένη Λεωφόρου του David Lynch, δίνοντας το μια εκπληκτική σκηνή όταν συναντιέται ο ήρωας με τη γυναίκα του, που είναι βέβαια βαμμένη ξανθιά, η Ροζάνα Αρκέτ. Τι κάνει τα κουνό, λοιπόν, μια ταινία? Ενώ αναφέρεται στα νεανικά της χρόνια, τα τέλη 80-90, γύρω στα πλησιάζει 40, μια κούκλα ψηλή, θυμάται την επιδημία του AIDS. Παίρνοντας αφορμή από την επιδημία του AIDS, από τα ναρκωτικά και από όλα τα πράγματα, παίρνοντας αφορμή από το φιλετικό, περνάει σε μια ευρύτερη αντίληψη για τα θέματα των εμβολίων, των ανθρωπίνων σωμάτων. Είναι film body horror και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε αποκλειστικότητα, μετά το μουσικό διάλειμμα, θα σας δώσω ένα body horror που κυκλοφορεί μόνο στο video on demand.

Εγώ που δεν μπορώ να ζήσω χωρίς στιγμή, χωρίς εσένα. Είναι το ιταλικό τραγούδι, το ακούσαμε βέβαια και σε αμερικανικά remake. Και να πούμε τώρα ότι το Γνήσιο Αντίγραφο είναι μια ταινία κουλτουριάρικη, καλλιτεχνική, του Απάσκια Ροστάμι. Ένας Βρετανός συγγραφέας βρίσκεται στην Ιταλία για να παρουσιάσει το τελευταίο του βιβλίο. Συναντάει μια Γαλλίδα, ξεκινούν ένα οδηπορικό στην Τοσκάνη, συζητώντας για τη ζωή και την τέχνη. Εγκεφαλικό το φιλμ, προσπαθεί να το ελαφρύνει το ιταλικό τοπίο, αναφορά στη σχέση αλήθειας αναπαράστασης, πραγματικό στην υπόδηση. Μας τα είπαν και άλλοι. Εμείς εκτιμάμε βαθύτατα τα Ναμπάσια Ροστάμι, αλλά θέλαμε από αυτόν κάτι άλλο.

Ιταλία, Ελλάδα, πόσες γενιές είναι, 60-70, 3-4 στο χορεύσαν όλοι. Το ομοίο σινιόρε του Εντουάρτο Βιανέλο. Λοιπόν, μιλούσαμε πριν με τον κύριο Κοράνη και το λέμε σοβαρά. Εφόσον ο παραχαράκτης είναι η καλύτερη της εβδομάδας, παρά την τεράστια επιτυχία που έχει ο Σπάιντερμαν και ο Οδυσσέας, η Οδύσσια, το καταλαβαίνω. Πέσετε σε έναν πολύ ωραίο, πολύ γραφικό, υπέροχα με τη δροσιά από ονόματα, μακρινό κινηματογράφο, που για να πας εκεί με οποιοδήποτε τρόπο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το ταξί θα είναι γύρω στα 10 ευρώ, από ό,τι υπολογίζω. Αν πας με το μηχανάκι σου, θα βιάσει με το αυτό σου, με το ηλεκτρικό πατίνι σου κτλ. Το λέω ξανά ότι ο παραχαράκτης είναι μια τεράστια ταινία, τεράστια ταινία. Επιτέλους πρέπει να πάψουμε να κοροδευόμαστε ότι ο κόσμος πηγαίνει στο σινεμά, το θερνό πολύ, το αγαπάει, έρωτες, πάει για το λουκάνικο ή για τίποτα άλλο. Δηλαδή, τώρα που το έμαθα, επιβεβαιώθηκε από τον κύριο Κοράνη, ο οποίος ήταν ο άμεσα ενδιαφερόμενος γιατί αγαπάει το εκλεκτό σινεμά, είναι σαν μια πολύ πολύ μεγάλη απογοήτευση. Δεν μπορεί την καλύτερη ταινία της εβδομάδας να την παίζεις εκεί.

see me die.

Ήμουν ένα μικρό παιδάκι όταν στο ραδιόφωνο άκουσα ένα αυστραλέζικο συγκρότημα του Seekers να τραγουδάνε αυτό το εκπληκτικό τραγούδι και λέω τι γίνεται. Τώρα βέβαια με το πάθος της είναι ένα Σιμών, η περιφερειακή είναι ένα Σιμών, μιλάει για τον καταραμένο που τρέχει στον βράχο να κρυφεί, να κρυβεί, αλλά εκείνος το αρνείται, τρέχει στο ποτάμι αλλά το ποτάμι το διώχνει, τρέχει στη θάλασσα και όλα είναι κόκκινα. Ένα συγκλονιστικό λοιπόν θέμα. Κλέφτης Ροδακίνων λοιπόν με πάρα πολλά βραβεία, η επίσημη συμμετοχή της Βουλγαρίας τα 1964 όταν σπάζει ο πάγος του ψυχρού πολέμου στο φεστιβάλ της Βενετίας. Ένας Σέρβος εχμάλωτος μπαίνει στην πόλη όπου έχει ο διοικητής που είναι σκληρός και άτεκτος, έχει μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα. Θα κλέψει κάποια ροδάκινα για να ζήσει, αυτή θα τον βρει, θα ανοίξουν μια τρυφερή σχέση, αλλά είναι τόσο σκληρός, τόσο χυδαίος ο σύζυγος που όλα θα πάνε στράφη. Ποιητική εικόνα, στυλ, αντιπολεμικό μήνυμα, μια ταινία που πρέπει να τη δείτε οπωσδήποτε.

χίπικο τραγούδι, αντιπολεμικό, το έβαλα εξαιτίας της Χειροσίμας, ακουγόταν στο αντιπολεμικό musical Hair και στην ταινία που έκανε ο Μίλος Φόρμαν. Αφήστε τον ήλιο να μπει μέσα, το Aquarius λοιπόν. Άρα λοιπόν η προτάση μας για σήμερα, για να τις κλείσουμε, είναι αν θέλετε να δείτε έτσι καλλιτεχνικό κουλτουριάρικο σινέμα, είναι το Γκρίνσιο Αντίγραφο, ο παραχθαράκτης πάνω από όλους και όλα. Αν δεν έχετε την Οδύσσεια, βλέπετε την Οδύσσεια και εκεί πέρα σταματάει το όλο θέμα, γιατί νομίζω από εκεί και μετά θα βρείτε στο ρεπερτοριακό σινεμά του Απόλλωνα κάποιες καλές ταινίες.

Όσο και αν σας φαίνεται απίστευτο, η ταινία δράσης, τον Ομπάτι, το ένα γιατί το δεύτερο είναι μέτριο, τελειώνει με μια φοβερή σεκάς, σκοτώνονται μέσα σε νερά, σε λίμνες και τα λοιπά, και ακούγεται το Tom Jones σε Σελέιντι. Λοιπόν, φτάσαμε σε ζενερίκ της εκπομπής, παραγωγή επιμέλεια Θανάσης Γογκάδης, ο οποίος λείπει βέβαια σε διακοπές, 958, Ερτέκο 958, ο κύριος Ανδρέας Κοράνης με βοήθησε και έκανα πολύ ωραία αυτή την εκπομπή, η κυρία Βλαχοπούλου επέλεξε με την, θέλετε, με την βοήθειά μου τα τραγούδια. Και τώρα θα τελειώσουμε ένα εκπληκτικό τραγούδι, αφού είμαι υποχρεωμένος να σας πω κάτι που είπε ο κύριος Κοράνης. Εμένα με ξενέρωσε, γιατί είναι η καλύτερη διασκευή του The Sound of Silence. Η Disturbed, λοιπόν, που μας το λένε, ένας εξ αυτών, ένας είναι Ισραηλινός, ο οποίος πήγε και υπέγραψε τις βόμβες που πέσαν στη Γάζα. Τώρα, τι να εκτιμήσεις, τον καλλιτέχνη, το τραγούδι? Σας καληνυχτώ με πολύ πολύ αγάπη, εκτίμηση και περίσκεψη, ενώ στην Τούμπα το σκορ στο 15ο λεπτό είναι 0-1 υπέρ της Άντερλεχτ. Βλέπετε το μάτσο από ελεύθερο κανάλι από το Open.

0: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3. FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω με τη Μαρία Βασιλιάδου στον 958 της ΕΡΤ3.

Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Άντε βίβα, έχουμε ξεκινήσει όπως ακριβώς ξεκινήσαμε και χθες την εκπομπή, δηλαδή με το νέο συγκλάκι από τις 15 Σεπτεμβρίου, τον Cosmic Psychos, κυριούλιδων από την Αυστραλία, οι οποίοι τον έχουν παίξει τον ρόλο του στη διαμόρφωση του grunge, όντας επιρροή σε Nirvana και Matt Haney ας πούμε. Το συγκλάκι λέγεται I Like Beer, σιγά μη δεν καταλάβαμε πώς λέγεται, και προαναγγέλει άλμπουμ που είναι να βγει στις 7 Νοεμβρίου, πάντα για τους Cosmic Psychos μιλάμε από την Αυστραλία, και λέγεται το άλμπουμ με τη σειρά του I Really Like Beer. Επικροτούμε την απόφαση των Cosmic Psychos να παραμείνουν πιστοί στην αιμονή τους, η οποία είναι η εξύμνηση της μπίρας ενός ποτού άκρος συνυφασμένου ούτως ή άλλως με το rock'n'roll, και αφήνουμε τους κορυφαίους των κορυφαίων, αέρα πατέρα, να τραγουδήσουν το δικό τους μπυροτράγουδο. Πώς θα ανοίγουμε τις μπύρες. Από το πρώτο άλμπουμ τους, Φέρτε τα, έτος 1994. Δισκάρα, ε! Καλησπέρα και καλώς βρισκόμαστε στα Διαμάντια για μια ακόμα ζωντανή εξερεύνηση του σύγχρονου δισκογραφικού φάσματος στο καθεβραδινό 10 με 11 του 958 της R3.

Αυτά μεταξύ άλλων τραγουδούσαν οι Αέρα Πατέρα στο πρώτο δισκογραφικό διάβημά τους, το έργο έργων «Φέρτε τα». Δεν νοείται πλήρης δισκοθήκη ελληνόγλωση, για κάθε στυλ μιλάμε τώρα, γιατί όλα τα σφάζουν, όλα τα μαχαιρώνουν οι Αέρα Πατέρα, που να μην περιλαμβάνει πλήρη εργογραφία Αέρα Πατέρα. Το 2023 η ομάδα που συσπυρώνεται γύρω από τον Τζίμι Ευθυμίου, μαθηματικό, εικαστικό, ποιητή, τραγουδογράφτη και τραγουδιστή με όποια σειρά θέλετε ή θέλει ο ίδιος, έβγαλε το πιο πρόσφατο άλμπουμ της, για τους Αέρα Πατέρα μιλάμε, άλμπουμ με τίτλο «Επιστροφή από το Far East», όπου πρώτο και καμαρωτό μας υποδέχεται το «Φυτίλι».

ιδέα τι να πρέπει να πω. Τι να πρέπει να πω. Τι να πρέπει να πω. Τι να πρέπει να πω. Βράχος μου φύτη στο βουνό πάνω σε ηφαίστειο. Απ' του ορίζοντα το σύρμα με ένα νήμα. Σαν πουγάδα απλωμένος, ανεμισμένος, ξεριζωμένος, μισοψημένος. Ξέρεις τι είναι να μην έχεις σκιά, γιατί κι αυτή να ακούμε έχεις χάσει πια.

Ακούσαμε τους Αέρα Πατέρα στο τραγούδι με τίτλο «Το Φυτίλι» από το πιο πρόσφατο άλμπουμ τους, με τίτλο το άλμπουμ «Επιστροφή από το Far East 2023». Και στρεφόμαστε τώρα σε μια πρόσφατη bandcampική συλλογή από την Underground Union, συλλογή αφιερωμένη στους Vandaloop και τη μετεξέλιξή τους «Τα ζώα προς εξαφάνιση». Η συλλογή φέρει τον τίτλο «Vandaloop προς εξαφάνιση» και από εδώ θα τιμήσουμε τους... Pirate City στο τραγούδι Vandaloop.

Η Βανδαλούπ ήταν ένα, ας πούμε, και ιστορικό πανκσιγκ, μέσα θα πέσουμε. Ιστορικό πανκ συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη, ενεργό κυρίως στη δεκαετία του 90, με έντονη παρουσία στην DIY και ανεξάρτητη σκηνή. Αυτό σημαίνει μπόλικες συναυλίες. Μάλιστα, χθες το βράδυ ανακάλυψα ότι τους έχει παρακολουθήσει και ένας φύλακας που έχουμε το βράδυ εδώ στο κτίριο της Αγγελάκης. Πόσο γλυκά ταιριάζουν μερικές φορές πρόσωπα και καταστάσεις. Μετονομάστηκαν οι Βανδαλούπ μετά από αλλαγές μελών ζώα προς εξαφάνιση, μετονομάστηκαν σε ζώα προς εξαφάνιση, και να που η Underground Union τους αφιέρωσε εδώ και φέτος, πριν από λίγο μικρό χρονικό διάστημα, λέω την ημερομηνία. Ναι, στο Σεπτέμβρη, αρχές Σεπτέμβρη, τους αφιέρωσε ολόκληρη συλλογή, Βανδαλούπ προς εξαφάνιση λέγεται η συλλογή, από όπου μόλις χτυπήσαμε αλίπητα το άσμα Βανδαλούπ από τους Pirate City. Άρα οι Pirate City διασκεύασαν Βανδαλούπ, λέγοντας το τραγούδι Βανδαλούπ από συλλογή της Underground Union στο Bandcamp που λέγεται Βανδαλούπ προς εξαφάνιση η συλλογή. Και επειδή στο τραγούδι η φράση, στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε Βανδαλούπ, υπάρχει η φράση «Είσαι τρελός», και επειδή πάντα βρίσκεται κάτι σαν κοινός παράγοντας, πρόσωπο ή λέξη, να συντεριάξουμε το προηγούμενο με το επόμενο στις πεζολίστες μας στις ζωντανές των 10 με 100 διαμαντιών, λέμε να χώσουμε ευθύς αμέσως ένα ασματόπουλο που ομοίως ως αυτός και επίσης έχει την ίδια στιχουργία σε κάποιο σημείο και δεν είναι άλλο, λέει δηλαδή «Είσαι τρελός», και δεν είναι άλλο από το Giovanna Jane από τον δίσκαρο «Εναλλακτικές μορφές φλερτ» 2010 των Σκαρίμπας.

Σκαρίμπα, άλλη μια παρελθοντική παρένθεση στα απόψινά διαμάντια. Ακούσαμε από το CD που κρατώ στο χέρι μου και δείχνω στην κάμερα που μας τριμάρει live και με εικόνα από το στούντιο μέσω του link studio958.ert.gr, το τραγούδι Giovanna Jane. Το άλμπουμ λέγεται Εναλλακτικές Μορφές Φλερτ. Χάρτινο, σπαστό, πολύ σπαστό εξώφυλλο. Πόσα σπασίματα έχει εδώ τώρα. 1, 2, 3. Αυτό εδώ, Εναλλακτικές Μορφές Φλερτ. Σκαρίμπα, όσο παίρνει κάμερα. Όχι, 4. Και από εδώ σπάει. Πω, έχει και σημειώματα μέσα, μανιφέστα, το ένα το άλλο. Σκαρίμπας, άλλη μια παρελθοντική παρένθεση στα διαμάντια. Ακούσαμε, επαναλαμβάνω, το τραγούδι Giovanna Jane από τις Εναλλακτικές Μορφές Φλερτ. Ώρα όμως να επανέλθουμε στις μέρες μας και να παίξουμε το νέο άλμπουμ Wake Me When I'm Home, ενός συγκροτήματος που αγαπάμε, ενός γκρουπ με έδρα την Αθήνα. Δίσκο φετινό που μάλιστα είχαμε την τιμή και τη χαρά να τον προδημοσιοποιήσουμε τον Απρίλιο, δηλαδή να τον μεταδώσουμε την εκπομπή πριν από την επίσημη διάχυσή του στο λιανεμπόριο. Grey River and the Smoky Mountain το συγκρότημα. Wake Me When I'm Home ο δίσκος ο φετινός. Ακούμε το επιλογικό τραγούδι. Miles below the ground. Dark Land λέγεται.

Η Grey River and the Smoky Mountain ακούστηκαν στο 958 και στα Διαμάντια στο τραγούδι Darkland, το καταληκτικό τραγούδι από το φετινό άλμπουμ τους Wake Me When I'm Home, Grey River and the Smoky Mountain, Αθήνα. Οι Grey River and the Smoky Mountain συνοδεύουν τον Λάμπρο Παπαλέξη σε ένα τραγούδι από το συνεργατικό και αποχαιρετιστήριο άλμπουμ του, μια κίνηση όχι μόνο καλλιτεχνική, αλλά κίνηση με σημασία ζωής για τον αγαπημένο μας singer-songwriter, τον Λάμπρο Παπαλέξη, ο οποίος πλέον ζει στην Ασία. Φώναξε ο Παπαλέξης, κάλεσε ο Παπαλέξης φίλους μουσικούς σε ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι στο στούντιο να παίξουν ζωντανά, για να γίνει μια αναδρομή σε τραγούδια που είχαν ή δεν είχαν δει το φως της δημοσιότητας, και μάλιστα το εν λόγω track με τους Grey River and the Smoky Mountain είναι ακυκλοφόρητο τραγούδι Σαύρα των Βασιλικών Δρόμων, ενός από τα γκρουπ του Παπαλέξη, Σαν Δάκρυ Μικρό. Εντός παρενθέσεως, υπότιτλος δηλαδή, το ανόητο όνειρο της 15ης Αυγούστου, Λάμπρος Παπαλέξης και Grey River and the Smoky Mountain από την συγκινητική No Man's Landy, διαθέσιμη στο Bandcamp από τις 10 Σεπτεμβρίου.

Να, μια κυκλοφορία κατάφορτη από συναισθήματα, No Man's Land, Λάμπρος Παπαλέξης, με τους εκλεκτούς προσκεκλημένους και φίλους του. Εδώ ο Παπαλέξης συνεργάζεται με τους Grey River and the Smoky Mountain, και το εδώ δεν είναι άλλο από το Σαν Δάκρυ Μικρό, το ανόητο όνειρο της 15ης Αυγούστου. Και η No Man's Landy του Παπαλέξη, αυθορμήτως και αυτεπαγγέλτος και αυθορή, μας οδηγεί στην Αεραλάνδη, τον Αεραπατέρα, από το 1997, δεύτερο άλμπουμ τους, από όπου μας λένε ναι.

Και έτσι, συνακρότες και φίλοι, αέρα πατέρα, σκόραραν όχι μία, όχι δύο, αλλά τρεις παρουσίες στην απόψινη πεζολίστα μας. Στη δεύτερη θέση μας έπαιξαν το πώς θα ανοίγουμε τις μπύρες από το Φέρτετα, πρώτο άλμπουμ τους 1994. Στη τρίτη θέση της πεζολίστας μας τραγούδισαν το Φυτίλι από το πιο πρόσφατο άλμπουμ τους 2023, που λέγεται το άλμπουμ Επιστροφή από το Far Oost. Και αμέσως πριν, στην 8η θέση της πεζολίστας μας έπαιξαν το «Ναι» από την Αεραλάνδη, το δεύτερο άλμπουμ τους 1997. Σε απευθείας μετάδοση από τους 95,8 των FM. Βιάστηκα, 95,8 των FM, τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της R3, αλλά και από το link studio958.r.gr στο ίντερνετ με βίντεο live streaming, το οποίο βέβαια λειτουργεί και ως audio live streaming, είναι τα Διαμάντια, μια ακαδημία δισκογραφικής παρουσίασης και ανάλυσης. Στο κάθε βραδινό 10 με 11 εκτός από το Σαββατοκύριακο, ο Γιάννης Σημαντήρας επιλέγει ήχους από τη νέα δισκογραφία, έμφαση στο νέα, ακούσματα που να ταιριάζουν μόνο με τα προσωπικά του γούστα, αναλαμβάνοντας βέβαια πλήρως την ευθύνη για επιλογές και σπικάζ, αλλά φορώντας για τάσεις, καθιερωμένα πρότυπα, τις γνώμες των πολλών ή των δημοσιογράφων και των δημοσιογραφούντων και λογούντων, δημοσιολογούντων, και είπαμε τα σχολιάζουμε τα νέα ακούσματα από τη νέα δισκογραφία με ενδιάμεσες εκφωνήσεις στο μικρόφωνο. Στην ηχοληψία απόψε μαζί μας η Ζωή Κουτελοπούλου.

Από την συλλογή την καινούρια bandcampική Paranormality Volume 1 The Dawn of the Paranormal στις Underground Union, ανεξάρτητη ανθολογία που συγκεντρώνει συγκροτήματα της ελληνικής do-it-yourself σκηνή, ακούσαμε τους Baby Cult να τραγουδούν Τρελό Γιατρός. Οι εκπομπές μας ανεβαίνουν κατά κανόνα την επόμενη μέρα με τη μορφή audio αρχείου πια. On demand στο rteco.gr την ηχό της ΕΡΤ, με ένα συνοδευτικό τιτλάκι και μια περίληψη που περιγράφουν με συντομία τα κύρια σημεία του περιεχομένου κάθε επεισοδίου και πάντως οπωσδήποτε τις νέες εισόδους. Superchunk, το νέο άλμπουμ, το νέο και ωραίο, ωραιότατο άλμπουμ.

Αυτά είναι φινάλε. Η Superchunk, παλιοί, ιδρύθηκαν το 1989, κυκλοφόρησαν στις 22 Αυγούστου το καινούργιο τους άλμπουμ που λέγεται Songs in the Key of Yikes. 22 Αυγούστου 2025 και το Train on Fire που διαλέξαμε είναι ένα από τα 10 τραγούδια αυτού του νέου άλμπουμ των Superchunk που είναι και ιδρυτές της Merge Records. Είναι το 13ο στούντιο άλμπουμ των Power Ποπάδων, από των κιθαριστικών Ποπάδων από τη Βόρεια Καρολίνα, και έρχεται ως συνέχεια του Wild Loneliness, το οποίο βγήκε το 2022. Το email μας για όποιους θέλουν να επικοινωνήσουν γραπτός μαζί μας είναι isimandiras@r.gr. I από το Ιωάννης και μετά συνεχίζουμε μία λέξη, Σημαντήρας με N και D, isimandiras@r.gr. Στο Facebook είμαστε στην ένδειξη John Σημαντήρας Radio DJ, και για τη συνέχεια θα χρειαστούμε τη βοήθεια των Nervous Eaters, οι Βοστονέζοι του Steve Cataldo, ύστερα από διαλύματα προς τα αφαιρέσεις μελών και τα συναφή, επανέρχονται δυναμικοί με ζουμερά άλμπουμ, και στις 12 Σεπτεμβρίου κυκλοφόρησαν ένα καινούριο συγκλάκι, στο οποίο είμαστε πανέτοιμοι να πάμε, αφού κρατήσουμε και εμείς την αρρύθμιση που θέλουν οι ίδιοι. 1, 2, 3, 4!

Αυτό είναι το νέο single των Nervous Eaters. Nervous Eaters, ταυτισμένοι με τη Βοστόνη, ταυτισμένοι με το punk της Βοστόνης, και όταν λέμε τώρα punk είναι rock and roll έως κάπως new wave, όχι punk με την έννοια του hardcore. Καινούργιο τραγούδι για το συγκρότημα που οδηγεί ο Steve Cataldo, και λίγο πριν από το τέλος μας παίρνει να παίξουμε κανένα δύο τραγούδια ακόμη. Ένα άλμπουμ από αυτά που θα λέγαμε ότι είναι άλμπουμ χρονιάς. Αν κάναμε λίστες, αν συντάσαμε λίστες, αν καταρτίζαμε λίστες, δεν θα αφήναμε καθόλου έξω το album In Tongues, Bob Lefevre and the Already Gone. 11 Ιουλίου, ακούμε Only Lonely.

Αν μας αρέσει το roots rock με άφθονες πινελιές από Paisley Underground, τότε είναι μέσα στην περιοχή των γούστων μας ο Bob Lefevre και ο Already Gone που ακούστηκαν από το πιο πρόσφατο άλμπουμ τους In Tongues. Και φεύγουμε, συναγρότες και φίλοι, φεύγουμε με τη συνεργασία του Joseph Arthur με τον Peter Buck των R.E.M. που κωδικοποιείται ως Arthur Buck. Το συγκλάκι λέγεται Fall in Love with Me, βγήκε στις 5 Σεπτεμβρίου. Ευχαριστούμε. Καληνύχτα. Καλό ξημέρωμα.

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz.

Με το κουαρτέτο του σαξοφωνίστα Άικ Κεμπέκ στο Easy Don't Hurt ξεκίνησε η δεύτερη ώρα του απόψινού Jazz Club του 958. Η συνέχεια από το τρίο του πιανίστα Μανώλη Μικέλη στο Standard Watch What Happens.

Από το Do It, το βιβλίο του Τζέρι Ρούμπιν, συνεχίζω να διαβάζω την ιστορία του Πίγκασους, του γουρουνιού, που το 1968 διεκδίκησε την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Το σχέδιό μας, γράφει ο Ρούμπιν, ήταν να φέρουμε τον Πίγκασο ύστερα από μερικές μέρες δίπλα στο γλυπτό του Πικάσο, στο Δημοτικό Κέντρο, για να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του. Οι δικηγόροι μας είπαν ότι με το να φέρουμε στην πόλη ένα ζώο θα παραβιάζαμε τον νόμο περί διαταράξεως της κοινής ησυχίας. Αν όμως έφερνε ο Χάμφρεϊ στην πόλη το τσίρκο Ρίνκλινγκ Brothers, Barnum & Bailey για να διαφημίσει καλύτερα την υποψηφιότητά του, θα συλλαμβάνανε το Χάμφρεϊ. Θα καταφέρναμε να μπάσουμε τον Πίγκασο στο Δημοτικό Κέντρο πριν τον βουτήξουν οι μπάτσοι. Του είχαμε κανονίσει μια μεγάλη διεθνή συνέντευξη τύπου και κατά συνέπεια οι μπάτσοι ήταν ήδη πληροφορημένοι. Θα ήταν λαβράκι για τους μπάτσους να βάλουν στο χέρι τον Πίγκασο πρώτα, εμποδίζοντας έτσι τη γέννηση ενός θεαματικού μύθου που στα σίγουρα θα έκανε το γύρο του κόσμου. Οι μπάτσοι, προβλέποντας ότι μερικοί από εμάς θα πηγαίναμε να πάρουμε το γουρούνι, τη στήσανε έξω από το σπίτι που κοιμόμασταν. Σηκωθήκαμε λοιπόν νωρίς ένα πρωί και κάναμε τους μπάτσους να μας ακολουθήσουν σε ένα τρελό κυνηγητό του γουρουνιού, ενώ ένα άλλο αυτοκίνητο, ήσυχα και ωραία, πήγε να πάρει το γουρούνι. Η σκηνή στο Δημοτικό Κέντρο ήταν φίσκα από τους δημοσιογράφους, την τηλεόραση, τους ανθρώπους του ραδιοφώνου και τους πράκτορες του FBI. Όταν έφτασε το αυτοκίνητο με το γουρούνι, οι γήπηδες άρχισαν να τραγουδούν το «God Bless the America», ενώ οδηγούσαν το γουρούνι που γρύλιζε σαν παλαβό μέσα στο Δημοτικό Κέντρο. 10 δίποδα γουρούνια του Σικάγο μας αρπάξανε πριν προλάβει ο Πίγκασος να βγάλει ούτε και ένα οίνκ. «Δημοκρατία στην Αμερική σημαίνει μαλακία», φώναξα την ώρα που μας μαζέψανε. «Δεν επιτρέπουν στον υποψήφιό μας να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του». Πέταξαν 7 από εμάς σε μια κλούβα και μας έκλεισαν κατάμουτρα την πόρτα. Έπειτα ξανά άνοιξαν την πόρτα και πέταξαν μέσα τον

Πήγασο. Κάναμε τη διαδρομή μέχρι τη φυλακή παρέα με τον υποψηφιό μας. Περιμέναμε να μας πάρουν δακτυλικά αποτυπώματα όταν μπήκε μέσα στο δωμάτιο ένας χοντρός μπάτσος του Σικάγο και μας είπε «Κύριοι, έχω άσχημα νέα. Όλοι σας αντιμετωπίζετε αρκετά βαριές κατηγορίες».

Από το κουαρτέτο του drummer Tony Williams ακούσαμε το Sister Cheryl. Η συνέχεια από την πιανίστρια Mary Lou Williams και την Beryl Bryden. Το κομμάτι που θα ακούσουμε έχει τίτλο Freight Train Blues.

Από τη σπουδαία βοκαλίστρια Σίλα Τζόρνταν ακούσαμε τη σύνθεση του Charlie Parker Anthropology. Η συνέχεια από το κουιντέτο του τρομπετίστα Kenny Dorham στο Whistle Stop.

Ο Πίγασος στο γουρούνι, γράφει ο Τζέρι Ρούμπιν, κυριάρχησε σε όλες τις συνειδήσεις στη διάρκεια του Συνεδρίου των Δημοκρατικών το 1968. Αλλά το γουρούνι ήταν έξαλλο από το θυμό του. Κατηγόρησε την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι νοθεύει τις εκλογές εις βάρος του. Το βασικό σύνθημα της προεκλογικής εκστρατείας του ήταν ότι όλοι οι πολίτες του κόσμου πρέπει να έχουν δικαίωμα ψήφου στις αμερικανικές εκλογές, γιατί απλά η Αμερική ελέγχει όλο τον κόσμο. Απαιτήσαμε να μεταφερθεί ο Πίγασος αμέσως στο Λευκό Οίκο για να μπορέσει να εκθέσει τις απόψεις του σχετικά με την εξωτερική πολιτική, όπως κάνουν όλοι οι υποψήφοι. Απαιτήσαμε να αναλάβουν οι ειδικές υπηρεσίες την προστασία του. Κάθε φορά όμως που προσπάθησε να κάνει την προεκλογική του καμπάνια ο Πίγασος στο Σαν Φραντζίσκο, τη Νέα Υόρκη, ακόμα και στο Λονδίνο, τον μαζεύανε αμέσως οι μπάτσοι. Και εμείς κάθε φορά απλά πηγαίναμε σε μία φάρμα και φέρναμε έναν άλλον υποψήφιο. Τα γουρούνια είναι σαν τους Δημοκρατικούς και τους Ρεπουμπλικάνους. Είναι όλοι ίδιοι. Μερικοί άνθρωποι λένε ότι οι γήπηδες είναι υποκριτές. Ποιος ήταν μεγαλύτερος υποκριτής, ο Πίγασος ή ο Μακάρθη? Ο Μακάρθη μας είπε να κόψουμε τα μαλλιά μας και να ξαναμπούμε στο σύστημα για να τον ψηφίσουμε και να πάψει ο πόλεμος. Το κόλπο του δεν έπιασε. Κι έτσι ο Μακάρθη κατέβασε τα βρακιά του και είπε στους οπαδούς του να ψηφίσουν τον Χάμφρεϊ. Και τελειώνει αυτό το κεφάλαιο για τον Πίγασο ο Τζέρι Ρούμπιν με την εξής διαπίστωση. Ο Πίγασος ήταν συνεπής μέχρι το τέλος. Δεν υποστήριξε κανένα άλλο γουρούνι εκτός από τον εαυτό του.

Από το κουαρτέτο Old and New Dreams ακούσαμε Rush Hour. Θα βαδίσουμε προς το τέλος του απόψινού Jazz Club με τη συνάντηση του John Coltrane και του Sonny Rollins στο Tenor Madness. Στην τελική ρύθμιση του ήχου, απόψε μαζί μου ήταν ο Κώστας Σαββίδης και ο Κώστας Χριστιανός. Από τον Πάνο Ηλιόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο, γεια χαρά και καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης.
2: Mamma Mia, Here We Go Again. Musical αμερικανικής και βρετανικής παραγωγής του 2018. Γράφτηκε και σκηνοθετήθηκε από τον Ολ Πάρκερ, από μια ιστορία των Πάρκερ, Κάθριν Τζόνς και Ρίτσαρντ Κέρτις. Είναι συνέχεια της ταινίας φυσικά Mamma Mia του 2008, το οποίο με τη σειρά του βασίζεται στο μόνιμο musical που χρησιμοποιεί τη μουσική των ABBA. Μια ταινία που περιλαμβάνει ένα κάστ σημαντικών και διακεκριμένων ηθοποιών, συμπεριλαμβανομένων των Ντόμινικ Κούπερ, Αμάντα Σέιφριτ, Πιέρς Μπρόσναν, Κόλιν Φέρθ, Τζούλι Γουότερς, Άντι Γκαρσία, Μέρυλ Στρίπ και φυσικά τη Σερ. Η πλοκή συνεχίζει μετά από τα γεγονότα της προηγούμενης ταινίας και επίσης εμφανίζει αναδρομές στο 1979, αφηγείται την ιστορία της άφιξης της Ντόνα Σέριντον στο νησί Καλοκαίρι και των πρώτων συναντήσεών της με τους τρεις πιθανούς πατέρες της κόρης της Σόφη.

Mamma Mia, Here We Go Again, λόγω της οικονομικής επιτυχίας της πρώτης ταινίας. Φυσικά η Universal Pictures ενδιαφερόταν από καιρό για μια συνέχεια. Ταινία ανακοινώθηκε επίσημα το Μάιο του 2017, με τον Πάρκερ να προσλαμβάνεται να γράψει και να σκηνοθετεί. Τον Ιούνιο του 2017 πολλοί από τους πρωταγωνιστές επιβεβαίωσαν τη συμμετοχή τους, με τη James να αναλαμβάνει το ρόλο της Ντόνα σε μικρή ηλικία. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν από τον Αύγουστο έως και τον Δεκέμβριο του 2017 σε Κροατία, Μπορντό, Στοκχόλμη, Οξφόρδη και όχι στην Ελλάδα, όπως κάποια γυρίσματα είχαν γίνει στην πρώτη ταινία.

Mamma Mia, Here We Go Again, η ταινία που έκανε πρεμιέρα στο Hammersmith από όλο στο Λονδίνο στις 16 Ιουλίου του 2018 και κυκλοφόρησε στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 20 Ιουλίου του 2018, 10 χρόνια μετά από την εβδομάδα που κυκλοφόρησε η προηγούμενη ταινία. Ήταν η επιτυχία που οδήγησε στο box office και συγκέντρωσε 395 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και πήρε γενικά θετικά σχόλια με κριτικούς να επενούν τις υποκριτικές ικανότητες και τις χορογραφίες. Σόφι Σέριντον ετοιμάζεται και επιστρέφει για το μεγάλο άνοιγμα του ξενοδοχείου της μητέρας της Ντόνα μετά το θάνατό της, ένα χρόνο νωρίτερα. Είναι ανασταλτωμένη επειδή δύο από τους πατέρες της, τον Χάρη που ερμηνεύει ο Κόλιν Φέρθ και τον Μπιλ, δεν μπορούν να είναι παρόντες στα εγγένεια του ξενοδοχείου, ενώ η ίδια έχει προβλήματα με τη σχέση της με τον Σκάι, τον Ντόμινι Κούπερ, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Ταινία αυτή κάνει μια αναδρομή στα νεότερα χρόνια της μητέρας της Ντόνα, που είναι φυσικά η Μέρυλ Στρίπ.

Ήταν τα τραγούδια των ABBA, τα οποία έτσαν το sequel του Mamma Mia, Mamma Mia, Here We Go Again.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Κάτω από τον ουρανό του Παρισιού βρεθήκαμε με αυτό το υπέροχο βαλσάκι που ακούσαμε από τον εξαιρετικό ακορντεονίστα Μόρις Λαρκάνζ. Κάτω από τον ουρανό του Παρισιού ή αλλιώς «Sous le ciel de Paris», όπως είναι και ο τίτλος του, ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια που σημάδεψε με τη φωνή της η Edith Piaf. Άλλο ένα βαλσάκι και μάλιστα και αυτό σημαδεμένο από τη φωνή της Piaf είναι και το «La Foule» που θα ακούσουμε τώρα, μόνο που αυτό θα το ακούσουμε όχι από την Piaf αλλά από τους Αμερικανούς Hot Club of Detroit.

958 της R3, ο ωκεανός του ήχου με τον Χρήστο Βραχνό στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, την Αγγελική Μπρέλου τη φορά αυτή στον ήχο και συνεχίζουμε φίλοι και φίλες. Λαφού λοιπόν ακούσαμε από τους Hot Club of Detroit, τους οποίους μάλιστα λέω να τους εμπιστευθούμε και να τους αφήσουμε να μας εργιανίσουν στο Detroit και δει τα μεσάνυχτα. Midnight in Detroit λοιπόν.

Και από το Detroit, φίλοι και φίλες, να είμαστε με το τραγούδι που τελείωσε μόλις, στο Norwich της Αγγλίας, εκεί από που το 1988 ξεπετάχτηκαν οι θαυμάσιοι Cass Carnaby Five, ένα συγκρότημα όμως που δυστυχώς δεν κράτησε πολύ, ένας και μοναδικός ο δίσκος που βγάλαν, ο Mr. Morris's Funeral, από που και αυτό το ρωμαλαίο βαλσάκι, το The Death of a Thousand Public Houses που ακούσαμε μόλις. Από τον δίσκο αυτό όμως θα είναι και το επόμενο μας τραγούδι, Sad Wine, ο τίτλος του.

Nightshade, ο τίτλος του κομματιού που τελείωσε μόλις. Υπογράφεται, φίλοι και φίλες, από τον Benny Golson, έναν θαυμάσιο Αμερικανό τενόρο σαξοφωνίστα, που ίσως να είναι, αν όχι ο μοναδικός, σίγουρα τότε ένας από τους ελάχιστους επιζώντες από την χρυσή εποχή της μοντέρνας jazz, τη δεκαετία του 40 δηλαδή. Συνεχίζουμε όμως.

και από τον 92χρονο σήμερα Αμερικανό τενόρο σαξοφωνίστα Benny Golson, περάσαμε φίλοι και φίλες σε έναν μόλις 30χρονο τενόρο σαξοφωνίστα, τον Ρώσο Γιάροσλαβ Λίκατσεφ, έναν μάλιστα θερέλπιδα άλλοτε κλασικό πιανίστα, που το γύρισε όμως στο τενόρο σαξόφωνο και τη τζαζ, όταν αναπάντεχα εντελώς ο Benny Golson έδωσε ένα live στην γενέθλια πόλη του Λίκατσεφ, κάπου στην Σιβηρία. Και με τον Ρώσο αυτό σαξοφωνίστα είναι που θα πορευθούμε για λίγο ακόμη. Έτσι λοιπόν, μετά το Ballad for Ellie, πάμε για το περίφημο Σικελιάνικο λουλούδι, Sicilian Flower.

Αυτό λοιπόν ήταν το Sicilian Flower, το Σικελιάνικο Λουλούδι, από το κουαρτέτο του Ρώσου τενόρο σαξοφωνίστα Γιάροσλαβ Λίκατσεφ. Το ακούσαμε και συνεχίζουμε, φίλοι και φίλες. Ωστόσο, παραμένουμε στη Σικελιάνικη γη, αφού αυτό επιβάλλει το επόμενο κομμάτι. In Sicily είναι ο τίτλος του και υπογράφεται από την εξαιρετική εβραϊκής καταγωγής Βελγίδα πιανίστρια Μίρια Μάλτερ.

Να είμαστε και πάλι πίσω στα βαλσάκια, φίλοι και φίλες. Βαλσάκια όμως τη φορά αυτή όχι ανάλαφρα, φωτεινά και χαρούμενα, αλλά βαριά, σκοτεινά και λυπημένα. Όπως αυτό δηλαδή της Μίρια Μάλτερ, το «In Sicily» που ακούσαμε μόλις, ή όπως αυτό των «Bright Eyes» που θα ακούσουμε σε λίγο, που αν και ξεκινάει κάπως ανάλαφρα, γίνεται θυελώδες μέσα στην απελπισία του. Sunrise Sunset, τραγούδι για έναν ατυχή έρωτα.

Και αυτό, φίλοι και φίλες, είναι το Too Late to Fixate, άλλο ένα βαλσάκι, αργόσυρτο κάπως είναι η αλήθεια, αλλά όχι σκοτεινό. Το ακούμε από τον ίδιο άνθρωπο που ακούσαμε λίγο πριν να σφαδάζει στο Sunrise Sunset, τον Conor Roberts δηλαδή, τον ηγέτη των Bright Eyes. I don't sleep in the park with all my earthly possessions.

Με αυτά και μετά άλλα όμως, φίλοι και φίλες, να που φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή μας περιπλάνησης. Με ένα βαλσάκι μάλιστα είναι που θα την κλείσουμε. Ένα βαλσάκι ανάλαφρο και μάλλον χαρούμενο. Monophonics και La La La Love Me. Αγγελική Μπρέλου στον ήχο, Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας και καλό Σαββατοκύριακο.

Όμορφη πόλη. Ήχη, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη στον 958 της ΕΡΤ3, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και την Ρούλα Αρβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456, SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ ΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Έναρξη με μία απώλεια έφυγε από τη ζωή στις 15 Μαΐου η Κλοντίν Λονζέ, η γαλλοαμερικανίδα ερμηνεύτρια και ηθοποιός, σύντροφος ζωής του Άντι Βίλιαμς για 14 χρόνια, συμπροταγωνίστρια του Πίτερ Σέλερ στο περίφημο Πάρτι του Μπλέικ Έντουαρτς. Το Nothing to Lose προέρχεται από το φιλμ του 1968 και να πούμε πως φέρει την υπογραφή των Χένρι Μαντσίνι και Ντόν Μπλακ. Η ήχη της Κλοντίν Λονζέ είναι μπόσα νόβα και pop και θα την ακούσουμε σε μία ακόμη σύνθεση, το It's Hard to Say Goodbye των Nichols και Paul Williams από την χρονιά του 1968.

Joanne Somers, ή αλλιώς John Dross, το πως είναι το αληθινό όνομα της ερμηνεύτηρας ηθοποιού και τηλεοπτικής προσωπικότητας από τον Μπάφαλο της Νέας Υόρκης, το 1964 ηχογράφησε τον δίσκο Softly the Brazilian Sound σε συνεργασία με τον βραζιλιάνο κιθαρίστα Laurindo Almeida, και εμείς ακούμε τη σύνθεση των Magné, Magenta και Gimbel, Once, ή αλλιώς Il Sem.

Θα κλείσουμε μία ακόμη σύνθεση που φέρει την υπογραφή στου στίχους του Norman Gimbel, συγκεκριμένα τους αγγλικούς στίχους, καθώς το How Insensitive είναι το Insensatez τον Αντώνιο Κάρλος Ζομπίμ και Vinicius de Moraes το τραγουδάει η υπέροχη Άστρου Ζιλμπέρτου.

Είναι η όμορφη πόλη στον 958 τη ΕΡΤ3. Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση. Ρούλα Αρβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456. Για SMS γράφω 958. Αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Στις 15 Μαΐου του 1937 γεννήθηκε στον του Τέξας ο Μεξικανοαμερικανός τραγουδιστής, κιθαρίστας και ηθοποιός Τρίνι Λόπες. Ανακαλύφθηκε από τον μουσικό παραγωγό Νταν Κώστα και γνώρισε μεγάλη επιτυχία από την αρχή της καριέρας του. Το ντεμπούτο του Τρίνι Λόπες at PJ's έγινε χρυσό χάρη στη διασκευή της σύνθεσης του Pete Seeger If I Had a Hammer, που θα ακούσουμε στη συνέχεια, και διαδέχεται το You Are My Sunshine που πιστώνεται στο Jimmy Davis, ένα πολύ διασκευασμένο και πολύ αγαπημένο τραγούδι που μόλις ακούσαμε.

Να πούμε πως ο Τρίνι Λόπες εντάχθηκε στο Latin Hall of Fame το 2003, συμμετείχε ως ηθοποιός βεβαίως στο φιλμ του 1967 Dirty Dozen, συνδοσία Robert Aldridge, σε πλάι στους Charles Bronson, Lee Marvin, John Cassavetes και πολλούς άλλους. Επιστρέφοντας στα μουσικά, θα ακούσουμε το τρίτο και τελευταίο τραγούδι με τη φωνή του Λόπες, ο οποίος γεννήθηκε μία μέρα σαν και αυτήν, στις 15 Μαΐου του 1937. Θα ακούσουμε το Unchain My Heart, επιτυχία του Ray Charles. Να πούμε πως ο Τρίνι Λόπες έφυγε στις 11 Αυγούστου 2020 από επιπλοκές του κορονοϊού.

Πήρε το όνομά του από τον γερμανό συμφέτη της όπερας Hansel και Gretel. Ο Engelbert Humperdinck, ή αλλιώς Andrew George Dorsey, όπως ήταν το πραγματικό του, όπως είναι μάλλον το πραγματικό του όνομα, γιόρτασε πριν από λίγες ημέρες τα 90 του χρόνια και εμείς θα τον απολαύσουμε σε τρεις συνθέσεις. Η πρώτη είναι το Quanto Quanto, επιτυχία του Tony Rennis.

0: Bueno.
1: Στις 2 Μαΐου, γεννημένος στην Ινδία Ίνγκεμπερτ Χάμπερντινγκ, όπως είπαμε, έκλεισε τα 90 του χρόνια. Ο τελευταίος μεγάλος ρομαντικός έγραψαν για αυτόν και θα ακούσουμε το δεύτερο κομμάτι εδώ στην όμορφη πόλη που αγαπάμε ιδιαιτέρως. Πρόκειται για ένα ιταλικό τραγούδι, το Quantum in Amore, τον Πάτσε Παντσέρι και Λιβράκι, σε στίχους αγγλικούς του John Barry Mason. Ας απολαύσουμε Ίνγκεμπερτ Χάμπερντινγκ.

Το 1967 ο Engelbert Humperdinck ηχογράφησε το Release Me, μια ρομαντική μπαλάντα που την εποχή εκείνη έμοιαζε εκτός μόδας με την ψυχεδελική επανάσταση που επικρατούσε. Το παράξενο και αξιοσημείωτο για το τραγούδι αυτό είναι πως η διασκευή της σύνθεσης των Eddie Miller και Robert Young απέτρεψε τους Beatles από το να φτάσουν στο νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία με το διπλό A-side single Penny Lane Strawberry Fields Forever. Μεγάλη επιτυχία για τον Engelbert Humperdinck και το Release Me θα κλείσει αυτό το, σε αυτή την τριλογία με τα τραγούδια του αγαπημένου ερμηνευτή, ο οποίος έκλεισε πριν από λίγες ημέρες τα 90 του χρόνια.

0: Ανεβάζοντας ρυθμούς, θα κλείσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με το δίδυμο των Lee Hazelwood και Nancy Sinatra, Save the Last Dance for Me, συνδέθηκε με τον Benny King και τους Drifters και είναι σύνθεση των Doc Pomus και Mort Schumann.
1: You can dance, ever dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight. You can smile, ever smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So, darling, save the

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης των 958 της R3 συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και την Ρούλα Αρβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου. Τα 78 του χρόνια γιορτάζει ο μουσικός, παραγωγός, θεωρητικός των ηλεκτρονικών ήχων, πατέρας Ambient, ιδρυτικό μέλος στο Roxy Music, ακτιβιστής, πολιτικοποιημένος, αγωνίζεται για τον λαό της Παλαιστίνης, για μια ελεύθερη Παλαιστίνη. Ο Brian Eno βεβαίως, αναφερόμαστε σε αυτόν, είναι πολυγραφότατος, πολύπλευρος, έχει συνεργαστεί και με ποιους δεν έχει συνεργαστεί, δηλαδή έχει συνδεθεί με τον David Bowie, τη Laurie Anderson, έχει υπογράψει την παραγωγή σε δίσκο του YouTube, επίσης συνάντησε τον David Byrne, ο David Byrne άλλος αγαπημένος καλλιτέχνης, ο οποίος γιόρτασε γενέθλιά του στις 14 Μαΐου και μαζί συνεργάστηκαν στο πρωτοποριακό άλμπουμ My Life in the Bush of Ghosts που μόλις ακούσαμε από το 1981. Ήταν η σύνδεση Regiment με την Dunia Younes στα φωνητικά, ουσιαστικά είναι ηχητικό δείγμα, δηλαδή sample, ένας δίσκος που θεωρείται πρωτοποριακός διότι είχε στοιχεία εθνοτικά πριν ακόμα εφευρεθεί ο όρος World Music και βεβαίως έχει και πάρα πολλά samples. Η συνέχεια ανήκει στον Ja Wobble, τον μπασίστα, πρώην μπασίστα τον Peel και τους Invaders of the Heart με την σύνθεση Visions of You, έχει στοιχεία έτσι World. Η Cindy O'Connor είναι στα φωνητικά.

Θα σας αποχαιρετήσουμε με ηχοχρώματα από την Ινδία, Dave Pike Set και Ματάρ. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία, τη Ρούλα Βανιτίδου που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Βακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης στον 958 της ΕΡΤ3. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας!